Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
2: Μαμά.
1: Το φαντάζεστε αυτό?
3: Εγώ το φαντάζομαι.
1: Μιλάει λίγο πολύ και έχει τα φασολάκια.
2: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι. Ούτε μαγειρικούλα.
1: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
2: Πολύ ωραία.
1: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
4: Ερώτημα.
1: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
5: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
1: Και αυτό και εκεί και είμαι κι εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
2: Τι θες να πεις, μάνα?
1: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και.
6: Είμαστε έτοιμοι.
7: Πάμε λίγο.
1: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
8: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
3: Γιατί δεν το βάζεις στο παιχνίδι?
1: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
9: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
1: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού μετά από τη συμπεθέρια.
10: Τι λες, μάνα?
1: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
2: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλεις.
1: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμείς, αυτή είναι ζών. Θα το μάθει στην εκκλησία.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και κλείνω με την προσωπική ανάπτυξη μέσα στη σχέση, γιατί υπάρχουν δυσκολίες στην αποδοχή και στην έλλειψη υποστήριξης.
2: Φίλες και φίλοι, έφτασε τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
1: Μα γιατί βρε Μάρθα, η συνεννητική πολυγαμία είναι μια πολύ παραδοσιακή μορφή σχέσεων στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες πόλεις.
3: Είναι στην κατηγορία wait for it.
1: Εδώ στη Θεσσαλονίκη όλοι είμαστε με όλους.
4: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
1: Δεν ρωτούσες και εμάς να ξέρεις.
5: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Οι άνθρωποι που επιλέγουν, λέει, τη συνεννητική πολυγαμία αντιμετωπίζουν κοινωνικές δυσκολίες. Δηλαδή, είσαι σε ένα καφέ, περνάει άλλη. Ω, Αναστασάκη, νόμιζε είσαι σήμερα.
6: Με κάνει και αισθάνομαι πάρα πολύ άβολα, παιδιά, αυτό.
1: Όχι, σήμερα είναι η Ελένη. Εγώ ήμουν χθες.
7: Αυτά που λέτε συνέβησαν σε ένα εναλλακτικό σύμπαν, όχι σε αυτό που ζούμε.
1: Νόμιζα ότι πήγε στην Κατερίνα χθες. Όχι, βρεϊρό. Εγώ ήμουν. Η Κατερίνα είναι το σουκού, θα φύγουνε. Α, αυτό το σουκού είναι που θα λείπει. Ναι, πες και τις άλλες να μαζευτούμε σπίτι μου για σπρίτς.
8: Τι σενάριο είναι αυτό.
0: Τι πρωινό Velvet. Κάθε πρωινό.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
1: Το ήξερες εσύ και εσείς που
2: ναι,
1: ακούτε
2: ναι, ναι.
1: Ότι το πολύ καστρό, κάτσε να δω από ποια μεριά πάει. Ναι, δεν είναι σαν το ωραίο καστρό. Έχω μια βάφτιση την Κυριακή και μου λέει είναι στο πολύ καστρό. Λέω τέλεια, θα πω και το Μαργαρίτη, μήπως πιω ένα καφέ. Δεν είναι. Είναι Κυλκής. Δεν το περίμενες από μένα που μέχρι πρόπερση νόμιζα ότι Σύνδος είναι νησί. Να νομίζω το πολύ καστρό είναι δίπλα στο ωραίο καστρό. Σε παρακαλώ πολύ.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
1: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωή στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
2: Το έχω κάνει,
1: ναι.
2: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
3: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
1: Το πρόβλημα.
2: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
2: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι.
2: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
2: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
8: Και
2: Άιντε. Προδότη.
9: Έχουνε μπιφ.
10: Έχουνε μεγάλο πολύ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, πρωινό Velvet, Βασίλης και Αναστασία, μαζί μέχρι και τις 11.
6: Καλημέρα, όμορφη λαχταριστή Τρίτη. Ωραία και εμείς και λαχταριστή μέχρι τις 11. Ωραία παρεούλα, ωραία τραγούδια. Και έχουμε και εξαιρετική έκπληξη για σήμερα τώρα.
5: Έχουμε.
6: Κάνω clickbait.
5: Μπράβο, κάνεις πάρα πολύ καλά, γιατί εντάξει, έχουμε τα καλύτερα τραγούδια των εποχών, εννοείται. Έχουμε ωραία δώρα, αλλά έχουμε και super έτσι duper διαγωνισμό που ξεκινάει. Λεπτομέρειες θα πούμε αρκετά.
6: Πρέπει αργότερα να μείνετε μαζί μας για να ξέρετε. Μην δω μήνυμα και ρωτάει τώρα τι έρχεται και τι διαγωνισμό.
5: Πρωί.
6: Να ακούσεις. Για να μάθεις.
5: Θα ακούσεις Class, θα ακούσεις Gloria Gaynor, θα ακούσεις Νέλια Κέλλη, για να ακούσεις και την ταυτότητα της σημερινής ημέρας αμέσως μόλις επιστρέψουμε.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια των εποχών. Εδώ είναι το πρωινό Velvet και πάμε να δούμε ταυτότητα ημέρα. Σήμερα είναι 3η 6 του Οκτώβρη. Το ένα το ερωτολόγιο λέει ότι γιορτάζει ο Ερωτής ή τα Ιώτα.
1: Τι ωραίο όνομα.
0: Και η Ερωτιίδα είναι όμως.
1: Χρόνια σας πολλά.
0: Και είναι, ναι, δεν θυμάμαι τα.
1: Το έχω ακούσει ποτέ ξανά στη ζωή μου.
0: Ούτε εγώ. Είναι Διεθνής ημέρα γεωποικιλιότητας.
1: Okay.
0: Εθνική εβδομάδα εξυπηρέτησης πελατών.
1: Αχ, τι τραβάμε.
0: Κι αν το έχει ζήσει.
1: Αχ, τι τραβάμε.
0: Κάποια στιγμή θα πρέπει να μας πεις έτσι μερικά πραγματικά.
1: Τι, όταν με έχουν φτύσει τα μούτρα, μόνο αυτό κρατήστε. Με κανονικό σάγιο.
0: Όχι,
1: πρωί-πρωί.
0: Λοιπόν, και Παγκόσμια μέρα για την εγκεφαλική παράλυση. Πάρα
1: πολύ σημαντικό.
0: 1825 λήγει η πρώτη φάση τη δεύτερη πολιορκία του Μεσολογίου από τον Κιουταχή.
1: Ναι.
0: Το 1927 ο τραγουδιστής της jazz με πρωταγωνιστή τον Αλ Τζόλσον είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ομιλούντος κινηματογράφου και κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη. Φοβερό.
1: Μπράβο. Φοβερό. Mm-hmm.
0: 1951 ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα.
1: Παναγιά μου και Χριστέ μου.
0: Έχει γενέθλιο ο Αλέξανδρος Γεωργούλης. Αλέξης Γεωργούλης, μάλλον πιο σωστά. Γεννηθεί σαν σήμερα το 1974.
1: Χρόνια σου πολλά, Αλέξανδρε.
0: Ενώ το 2023 φεύγει από τη ζωή η Μέρη Χρονοπούλου.
1: Τι ζήσαμε. Ναι, τι ωραία, τι γυναικάρα, τι προσωπικότητα, τι μα έχει χαρίσει.
0: Η αγαπημένη μου ήταν και από πια βιβλιοκλάκι, πια λάσκα.
1: Ήταν σπουδαία.
0: Λοιπόν, είναι η Σίντι Λόπερ, είναι η Τεν Σάρπ και η Μάιλι Σάιρους που μα χωρίζουν από τι αστρολογικέ προβλέψει τη ημέρα. We'll be right back.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Miley Cyrus στο υπέροχο Flowers. Εδώ είμαστε πανέτοιμοι να ακούσουμε και σήμερα τις αστρολογικές προβλέψεις τις ημέρες.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει. Δεν ξέρω αν έχει υποθεί αρκετά ότι έχουμε ανάδρομη Αφροδίτη μέχρι 13 Νοεμβρίου. Γιατί πρέπει να είστε λίγο πιο προσεκτικοί.
0: Και να έχει υποθεί αρκετά, ποτέ δεν είναι αρκετό.
1: Ποτέ δεν είναι αρκετό. Και μου έχετε ξεχυθεί τώρα και βγαίνετε ραντεβού με τους πρώην και δίνετε ευκαιρίες και απαντάτε. Λοιπόν, θα τοποθετηθούμε μετά εκτενέστερα, αλλά μη το κάνετε. Σήμερα Τρίτη. Μη το κάνετε. Τρίτη μέρα σήμερα φέρνει στην επιφάνεια πρόσωπα, συναισθήματα και καταστάσεις από το παρελθόν που ίσως ο κύκλος τους δεν έχει κλείσει. Κλείεται. Αναλυτικά για τους κρύους, μια συζήτηση μπορεί να γίνει σήμερα ή ένα πρόσωπο έτσι που λίγο σε ενδιαφέρει. Χρειάζεται όμως πολύ προσοχή στο τι θα πεις και πώς θα τα πεις. Τα βράκια, ο έρωτας βρίσκεται στο επίκεντρο σήμερα, όμως προσπαθήστε να αποφύγετε την παγίδα να επικοινωνήσετε και να σχετίζεστε με τρόπους που πλέον δεν σας κάνουν καλό. Σιγά τώρα μας ακούσουν τα ταυράκια.
0: Ναι.
1: Για τους διδύμους, σήμερα είναι μια καλή στιγμή να μιλήσετε ανοιχτά για να εκφράσετε όλα όσα σκέφτεστε. Καρκινάκια, οι σημερινές συζητήσεις περιστρέφονται κυρίως γύρω από τον έρωτο, το παρελθόν και τα συναισθήματα. Λιονταράκια, οι συζητήσεις και οι σκέψεις σας στρέφονται πάρα πολύ εύκολα στο παρελθόν, σε καταστάσεις που σας έχουν αφήσει έτσι ένα αίσθημα ανικανοποίητο.
0: Ναι.
1: Παρθενάκια, η σημερινή σύνδεση Ερμία Αφροδίτη σας βάζει σε μια διαδικασία έντονης ανάλυσης και ξεκαθαρίσματος. Ζυγή, η Αφροδίτη που είναι και κυβερνήτσα, συναντά τον Ερμή. Και γενικότερα όλοι μπορεί να σας ψάχνουν και να σας ζητάνε τη συμβουλή σας. Σκορπιοί, οι άλλοι μπορεί να δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εσάς και να σας έχουν αρκετά στο επίκεντρο των συζητήσεων. Με κουτσοπολέμου δηλαδή. Αυτό είναι το μπακάλικο. Το μπακάλικο είναι αυτό. Μην μου το λέτε τώρα αστρικά να χαρώ. Άρα θα με κουτσοπολεύουν σήμερα. Ωραία.
0: Μόνο τώρα, εντάξει.
1: Δεν πειράζει.
0: Έχουμε πει σε αυτή την εκπομπή το κουτσοπολιό είναι κοινωνικό, όπως το λένε.
1: Κοινωνικό όφελος παρέχει, όντως. Το ξέρω ότι περισσότερες πληροφορίες μπορεί να έρθουν σήμερα στην επιφάνεια για ένα ζήτημα και να σε βοηθήσουν να πάρεις καλύτερες αποφάσεις. Εγώ και ρε, μπορεί σήμερα να μάθεις κάτι για ένα πρόσωπο από το παρελθόν σου ή μια συζήτηση με ένα φίλο σου να στραφεί σε παλιές ιστορίες. Υδροχωάκια, με την Αφροδίτη ανάδρομη μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου μπορεί να αντιμετωπίσει προσωρινές δυσκολίες. Και για τα ψαράκια, μια νέα οπτική μπορεί να σας οδηγήσει σήμερα στο να επανεξετάσετε κάποιες πεπιθήσεις.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Λάρα! Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας. Ιζωμά.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.

0: τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούντζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr. Hey, the best hits ever.
2: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
3: Εδώ είμαστε και δεν θα παρεθούμε να το λέμε συνεχώς. Έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεστε φρούτα και λαχανικά να βρίσκετε τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θέλετε. Και αυτήν ακριβώς σιγουριά θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή σε πάνω από 130 κωδικούς φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα.
4: Και τώρα και με full εγγύηση, που σημαίνει ότι αν δεν μείνουμε 100% ευχαριστημένοι, τα Lidl μας επιστρέφουν την αξία τους στο full, γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυηθεί.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Daniel Merriweather στο Impossible, εδώ στον 96,8 Velvet, εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και δεν είναι καθόλου απίθανο να αυξάνει την περιουσία σου μέσα σε ένα χρόνο στα 33 δισεκατομμύρια.
1: Δις.
0: Μισό να σιγουρευτώ, γιατί και εγώ πρέπει να το χωνέψω. Ναι, δις. 33 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Πες μου τη μενιπηλέα.
0: Είναι η Άλλη Γουόλσον, είναι, και είναι και στην κορυφή της πλουσιότερης γυναίκας στον κόσμο.
1: Μπράβο ρε γυναικάρα.
0: Με περιουσία που υπολογίζεται κοντά στα 120 δισεκατομμύρια δολάρια. Ναι. Τα 33 τα έβγαλε φέτος.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Τι κάνει, τι δουλειά κάνει.
0: Είναι,
1: σίγουρα έχει... δεν κάνει ραδιόφωνο.
0: Όχι, δεν κάνει ραδιόφωνο. Ναι. 76 χρονών κληρονόμος λέει της αυτοκρατορίας Walmart. Είναι γνωστά καταστήματα στην Αμερική.
1: Ισοδηματίας, άρα. Τις ήρθανε.
0: Εντάξει, τις ήρθανε.
1: Δεν τα
0: τώρα.
1: Έβγαλε.
0: Την εταιρεία την έδωσε ο μπαμπάς της. Αλλά και αυτή δουλεύει στην οικογενειακή επιχείρηση.
1: Ναι, και εγώ δουλεύω στην οικογενειακή επιχείρηση, αλλά μου ήρθαν χοντρές γάμπες από τον μπαμπά μου, όχι 33 δισεκατομμύρια. Θέλω να σου πω ότι. Τόσος κόσμος μας ακούει και δουλεύει στην οικογενειακή του επιχείρηση, αλλά δεν του έρχονται καλημέρα, παπά. Και sorry κιόλας, αλλά οι γάμπες μας είναι απαράδεκτες.
0: Είναι εκεί μαζί με τα αδέρφια της, τέλος πάντων, έχουν τη Walmart. Αλλά το χτύπησε χρονιά ρεκόρ, λέει, φέτος. 33 δισεκατομμύρια αυξήθηκε η περιουσία της. Βέβαια, έχει τεράστιο, από ό,τι γράφει εδώ πέρα το δημοσίευμα, φιλανθρωπικό έργο. Και μπράβο της.
1: Μπράβο της. Αυτό είναι και εκτιμήτης και καμάρης. 33 δισεκατομμύρια.
0: 33.
1: Πολλά.

0: Σία και Cheap Thrills εδώ στο 96,8 Velvet.
1: Λοιπόν, σήμερα διαβάζω και μαθαίνω γιατί τα μάτια μας κοκκινίζουν στις φωτογραφίες με φλας. Παλιά θυμάστε, τα μας βγάζαμε έτσι με αυτά τα...
0: Ναι.
1: Και πάντα όταν εμφανιζόταν μία φωτογραφία στις δύο, ήταν με κόκκινα μάτια.
0: Ναι, για εμάς παλιότερο, συγγνώμη, τι απογοήτευση παίρναμε όταν παίρναμε τις φωτογραφίες της επομένης φωτογραφία και λέγαμε πω.
1: Και ήταν, ας πούμε, δεν ήταν ωραία η φωτογραφία, ήταν ξενέρα.
0: Ναι.
1: Το λεγόμενο, λέει, φαινόμενο των κόκκινων ματιών συμβαίνει σχεδόν αποκλειστικά όταν μία φωτογραφία βγαίνει σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού με τη χρήση φλας. Όταν βρισκόμαστε, λέει, σε ένα σκοτεινό ή χαμηλά φωτισμένο χώρο, η κόρη του ματιού μας διαστέλλεται. Μεγαλώνει δηλαδή όσο το δυνατό περισσότερο μπορεί, και αυτός είναι ο φυσικός μηχανισμός του οφθαλμού να επιτρέψει στο λιγοστό διαθέσιμο φως να εισέλθει στο εσωτερικό του για να βλέπουμε.
0: Για να μπορούμε να δούμε, ναι.
1: Βοηθώντας μας να βλέπουμε καθαρά τις μορφές και τα αντικείμενα γύρω μας. Όταν όμως η φωτογραφική μηχανή πυροδοτεί το φλας, η λάμψη είναι τόσο ακαριαία που οι μύες της κόρης δεν προλαβαίνουν να κλείσουν εγκαίρως. Το έντονο φως εισχωρεί ανεμπόδιστο μέσα από την ανοιχτή, τη διάπλατα ανοιχτή κόρη, ταξιδεύει μέχρι το πίσω μέρος του ματιού και προσπίπτει πάνω στον αμφιβληστροειδή χιτώνα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η ευαίσθητη στο φως επιφάνεια του εσωτερικού του οφθαλμού, αμφιβληστροειδή χιτώνα, η οποία είναι πάρα πολύ πυκνά στελεχωμένη με αγκαία και τριχοειδή αγκαία γεμάτα αίμα. Εξού και το κόκκινο.
0: Μάλιστα.
1: Όταν το ισχυρό φως, λέει, του φλας πέσει πάνω σε αυτό το στρώμα, ο αμφιβληστροειδής λειτουργεί ουσιαστικά σαν καθρέφτης. Αντανακλά το φως πίσω προς το φακό της κάμερας και βγαίνουμε, λες, και είμαστε ο...
0: Ήσασταν λεπτομέρειες, πάρα πολύ ωραία.
1: Το Avengers.
0: Το ποιο?
1: Ο Θάνος στο Avengers.
0: Ναι.
1: Yes.
0: Λοιπόν, μάλιστα. Πάμε να κλείσουμε πρώτη ώρα.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια. Ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
4: Όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
3: Εσύ, ειδική αγωγή?
4: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
3: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
4: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
3: Πανεπιστήμιο Philips.
4: Your University, your choice.
5: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε, μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
3: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
2: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
3: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικα Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
2: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
3: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
4: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Η ώρα είναι 8. Χορηγός της ώρας, η Nutravit Premium Brand.
8: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
11: Καλώς ήρθατε στην δεύτερη ώρα του πρωινού Velvet.
12: Καλημερούδια στη Μαρία, την Έλενα, τη Χριστίνα, τον Παναγιώτη, τον Βασίλη και την Ελένη.
11: Δεν είναι καλή εικόνα όσον αφορά την κίνηση. Έχουμε αρκετή κίνηση και στην περιφερειακή από το ύψος του 424 κυρίως μέχρι και την Τριανδρία και για τα διορεύματα. Καθώς επίσης τώρα από ό,τι βλέπω και στην έξοδο για Μουδανίων, ειδικότερα εκεί από τη στροφή μέχρι και στη Μουδανίων γίνεται ο κακός χαμός. Ιδιαίτερη προσοχή εκεί πέρα θέλει, παιδιά. Κωνσταντίνου Καραμαλή, κλασικά αυξημένη κίνηση και στα διορεύματα. Καλά κινείται Βασίλισσα Σόλγας, εξαιρείται το φανάρι της Χάνθ εκεί όπου έχουμε καθυστερήσεις. Κεντρικά τώρα η Εγνατία έχει περισσότερη κίνηση από ότι η Τσιμισκή που δυσκολεύεται εκεί μπροστά στα δικαστήρια στην παλιό σταθμό με 26. Κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη αλλά και άνοδος προβλήματα. Τα γνωστά προβλήματα και δυτικά στις διασταυρώσεις τις γνωστές. Κυρίως σήμερα η Καρολή και Δημητρία από ό,τι βλέπω εδώ πέρα με τη Μεγάλη Αλεξάνδρου έχει πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Και το κλασικό φανάρι στο Κορδελιό.
12: Ωραία παιδιά, έχουμε να σας πούμε πάρα πολλά νέα. Είμαστε... και πολύ ωραία νέα.
11: Είμαστε χαρούμενοι.
12: Γιατί πρέπει να μείνετε συντονισμένοι σίγουρα. Από σήμερα, σε λίγο έρχεται το Trivial, ένα καινούριο παιχνίδι που θα σας χαρίζει καθημερινά, είτε σε ακροατή είτε σε ακροάτρια, δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ από το πακέτο, το αγαπημένο μας πακέτο.
11: Είναι, και θα είναι και εύκολο παιχνίδι κιόλας, έτσι δεν χρειάζεται να ζοριστούμε
12: ναι,
11: πολύ.
12: Ναι, αυτό τώρα το Trivial τι είναι, θα βγαίνουμε στον αέρα παρέα, θα κάνουμε και το συζουδάκι μας, έτσι, θα λέμε τα δικά μας.
11: Θα σας λέμε τρία... Θα ρωτήσεις συζώδιο για παράδειγμα.
12: Ναι, θα ρωτήσω να ξέρω και αν είναι ok να κερδίσει.
11: δεν είναι κριτήριο αυτό.
12: Τρεις δηλώσεις θα σας κάνω, θα σας πούμε τρεις προτάσεις. Για, ας πούμε, για τη Μαντόνα π.χ., για τον Μάικλ Τζάκσον, για ένα τραγούδι. Η μία από αυτές τις τρεις είναι αλήθεια, οι άλλες δύο είναι ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι μας ήρθε. Εσείς θα πρέπει να βρείτε ποια είναι η αλήθεια η πρόταση και έτσι κερδίζετε μια δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ.
11: Μην ξεχνάτε βέβαια στο πακέτο θα βρείτε και περισσότερα από 6.000 προϊόντα επίπλωση σπιτιού, έπλα για το σαλόνι, το υπνοδωμάτιο, το γραφείο, την τραπεζαρία και την κουζίνα. Γνωρίστε τα προϊόντα πακέτο σε δύο φυσικά καταστήματα στην πόλη μας, στο εμπορικό κέντρο Αν Σαλόνικα και στο Καλοκόρι, καθώς και στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.pακέτο.com.

0: Samantha Fox, Touch Me. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet με τα καλύτερα όλων των εποχών και καθημερινά περιόδια λέει που δεν γνωρίζουμε ότι έχουν ημερομηνία λήξης. Γιατί έχω
1: όμως. Θα κλείσουν σπίτια.
0: Όσο αφορά λέει τα προϊόντα που νομίζουμε ότι δεν έχουν ημερομηνία λήξης αλλά έχουν, παράδειγμα τα εντομοβοηθητικά.
1: Αχού, και άμα λήξουν μήπως δεν είναι και αποτελεσματικά
0: μετά. Μπράβο, στα τρία χρόνια λέει συνήθως.
1: Μάλιστα.
0: Η μάσκαρα 3-6 μήνες.
1: Ωχ, καλά είσαι. Πώς θα μας έχει μείνει το μάτι στο χέρι.
0: Μπαταρίες 10-15 χρόνια. Καλά, εντάξει, ξέρω.
1: Καλά, ναι, αυτό σταματάει και να λειτουργεί.
0: Σωστό. Ναι. Η ενυδατική κρέμα, 6 μήνες.
1: Κατελειώνει στις 6 μέρες. Την καταπίνουμε την ενυδατική. Δεν προλαβαίνει να φτάσει 6 μήνες.
0: Οδοντόκρεμα 3-12 μήνες.
1: Εύχομαι να μην κρατήσει κανείς οδοντόκρεμα 12 μήνες.
0: Ναι.
1: Πραγματικά το εύχομαι. Ούτε 3.
0: Λάδι κινητήρα 2-5 χρόνια. Τα λάδια του κινητήρα, το αυτοκίνητό μας που βάζουμε.
1: Να δω εγώ τον Όλαφ, πρέπει να δω τα λάδια του.
0: Να τα δεις τα λάδια του. Τα φακελάκια του τσαγιού λέει 12-18 μήνες, που το θεωρώ λίγο.
1: Παιδιά, πάρα πολύ μεγάλη παγίδα. Το τσάι το βάζεις στο ντουλάπι, το ξεχνάς εντελώς. Και θυμάσαι ένα χειμώνα που θες να το παίξεις σε κόζι και πρωταγωνίστρες στην ταινία και βγάζεις να το πιείς και είναι κόνιο.
0: Ναι. Η χλωρίνη λέει ένα έτος. Εντάξει.
1: Εντάξει, εύχομαι πάλι να μην κρατήσει κάποιο ένα χρόνο τη χλωρίνη του.
0: Ναι, και το απολυμαντικό χειριών λέει 2-3 χρόνια που είναι και στη ζωή μας.
1: Ναι, παιδιά, πόσο βάναυσα.
0: Έτσι.
1: Αχ, Θεέ μου.

0: Και η υπέροχη μπαλάδα των Scorpions, Wind of Change, είναι εδώ στο 96,8 Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω έρευνα, σπουδαία έρευνα, για τις μικρές καθημερινές συζητήσεις, το Little Talk,
0: ναι,
1: που έχουμε πει ότι στις σχέσεις το ψιλοσχαινόμαστε.
0: Μάλιστα. Εντάξει.

0: ανήκουν στον απόλυτα στενό μας κύκλο. Mm-hmm. Χαρακτηριστικά, δημοσιεύτηκε μια μελέτη στο Personality and Social Psychology κάτι και έδειξε ότι οι επαφές με ανθρώπους έξω από το στενό κύκλο, τον κοινωνικό, συνδέονταν με πολύ μεγαλύτερη ευεξία. Τα ποσοστά της ευεξίας ήταν θεαματικά υψηλότερα. Σε ένα μέρος της έρευνας, οι φοιτητές που κλήθηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα, ναι, ένιωθαν περισσότερη χαρά και ισχυρότερη αίσθηση του ανήκειν τις ημέρες που συνομιλούσαν με περισσότερους συμφοιτητές, ταμείες, στο σούπερ μάρκετ, στον καφμπαρίστας, στην ημέρα τους.
1: Ναι.
0: Αντίστοιχα, μελέτη του 23 στην Ιαπωνία συνέδεσε τις μικρές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με μεγαλύτερη ευτυχία και λιγότερη μοναξιά. Πρόκειται για συσχετήσεις που δεν αποδεικνύουν ότι κάθε σύντομη συζήτηση θα βελτιώσει τη διάθεσή σου.
1: Αλλά
0: αποδεικνύουν όμως την αξία αυτών των καθημερινών επαφών.
1: Τους εμπιστευόμαστε τους Ιάπωνες.
0: Ναι, εκεί στην Ιαπωνία με κέρδισε αυτή η έρευνα. Mm-hmm. Δηλαδή, πιο πριν λίγο με τους φοιτητές, ποιος ξέρει λέει, τώρα, και αυτοί ναι, τώρα ναι, σιγά
1: οι ερευνητές,
0: και δε.
1: Αντί να ασχολούνται με κάτι σοβαρό, ασχολούνται με χαζομάρες.
0: Ασχολούνται με το small talk. Θα κάνουμε αμά να το βγάλουμε. Τι κάνεις, καλά. Τι καιρό έχει, κα ωραίο. Πώς είναι η δουλειά, καλά. Τι νέα!
1: Ήξερες
0: και τα παλιά, ρε φίλε, τώρα σου πω τα νέα. Τέλος πάντων. Αλλά στην καθημερινότητα, όντως αναβαθμίζει την ποιότητα της ευεξίας μας.
1: Μάλιστα. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματίριαλ. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματίριαλ. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ρίζα Κοσματίριαλ. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά. Είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
3: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
5: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μια κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί, θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
6: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
10: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: Καλώς την.
12: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
11: Πού το κατάλαβες?
12: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες στη τύρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
13: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
14: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστοι.
17: Πολλά, σενιόρ Μάκη.
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
18: Eurojackpot και

0: Ότι μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστεί σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Have you met Kiko?
3: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
1: Και ξέρετε βέβαια, γιατί σας το λέμε συνεχώς, ότι τα φρέσκα ψάρια στα Lidl είναι πεντανόστιμα. Ξέρετε όμως ότι είναι και 100% εγγυημένα. Ναι, βεβαίως, από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
2: Τα ψάρια στα αγαπημένα μας Lidl εκτρέφονται σε επιλεγμένα ιχθυοτροφίες στις ελληνικές θάλασσες. Είναι ελεγμένα και μεταφέρονται με ασφάλεια για να φτάσουν σε εμάς ολόφρεσκα. Και έτσι ξέρουμε ότι το ψάρι που απολαμβάνουμε είναι και ψάρι που εμπιστευόμαστε.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια, περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής, 96,8 Velvet, τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Miley Cyrus στο υπέροχο Nothing Breaks Like a Heart εδώ στο πρωινό Velvet της Τρίτης και στο πρωινό της Δευτέρας ο Ιορδάνης Χαζαπόλου και Ανθή Φούλγαρη. Είχαν το ρεπορτάζ εκείνο, δεν ξέρω και πόσοι το έχετε δει, ναι. Γιατί είναι λίγο ψιλοβάλλη, αλλά ένας μοτοσυκλετιστής της ομάδας Δίας είχε ένα πρόσβονο επισκέπτη πάνω στη μηχανή του, ένα πουλί.
1: Yes.
0: Το οποίο έμεινε μαζί, το τάισε μετά το
1: έγκριτο. Άκου πάνω, τώρα το πουθενό.
0: Και είπε η κοπέλα που συνεργάζεται εκεί η δημοσιογράφηση να το πάει θέμα στην εκπομπή για να ακούσουμε.
2: Παιδί μου, έχει κοράκι ο άνθρωπος.
3: Δικό του.
2: Το πουλί του είναι κοράκι.
3: Αγώ νόμιζα κατέβηκε το κοράκι και ανέβηκε πάνω στη μηχανή.
2: Το πουλί του δεν είναι κοράκι. Νομίζω απλά πήγε το πουλί κάποιου άλλου πάνω και... Εγώ μαθαίνω ότι είναι κοράκι. Τι γελάτε, μωρέ, με.
3: Δεν ακούστηκε καλά αυτό που είπες.
2: Όχι,
1: είναι συνέχεια και είναι
2: ρεπορτάζ. Τέλος πάντων, και αν δεν
1: κοράκι.
2: Παιδιά, δεν ρεμίστε λίγο από το ρεπορτάζ. Δεν είναι κοράκι. Απλά ένα άλλο πουλί πήγε στο δικό του το πουλί και έγινε κοράκι.
1: Το πουλί πήγε και κάθισε πάνω στο πουλί του.
2: Αυτό.
1: Εσύ που το είδες ρωτά αυτό.
2: Όχι, ήταν ένα πουλί γενικά που έκανε βόλτα. Είχε,
1: και λέει ήταν στον αέρα,
2: ήταν γενικά υπερυψωμένο πουλί.
3: Πόσο πάει το γενικό χειρότερα.
1: Του Δίας το πουλί ήταν υπερυψωμένο. Σε στήση λέγεται επιστημονικά, άμα το ψάχνετε αυτό.
0: Αυτό πήγαινε. Πήγε να πει άλλο ότι δεν ήταν κοράκι καλό το πουλί που πήγε κάθεση πάνω στη μηχανή.
1: Ναι.
0: Αλλά η άλλη.
1: Ήταν ή δεν ήταν κοράκι.
0: Δεν ξέρω κι εγώ τι να σου πω. Το είδα για, εγώ για κοράκι το είχα. Όχι, το είδα, αλλά για κοράκι το έχω. Η άλλη έλεγε δεν είναι κοράκι.
1: Το πουλί που πετάει ήταν κοράκι. Το άλλο το πουλί γιατί το ανακατέψανε. Δεν καταλαβαίνω πού κολλάει το πουλί του ανθρώπου. Εκτός αν ήταν το κοράκι του ανθρώπου αυτού.
0: Όχι, για το, μα για το κοράκι μιλούσα.
1: Θα φτερνίζεται ρε, θα φτερνίζεται ο άνθρωπος τώρα. Συζητάμε, έχει όλη η χώρα ζητάει για το πουλί του. Έλα, δεν
0: μπορούσα
1: παιδιά
0: να παίξει το, όλο το, αν είχαμε χρόνο.
1: Ο κύριος Ιορδάνης πάει, ίδρωσε να γελάει.
0: Έγινε, πού να το δεις.
1: Απαπα.

0: Λατρεμένος και αγαπημένος Phil Collins στο υπέροχο Too Hot εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω μία πάρα πολύ ακριβής λίστα με τα πράγματα που τα συναντάμε στη δουλειά και σιγοντάρουν τον πονοκέφαλό μας μετά ή την ημικρανία μας. Γι' αυτό τα σας λένε, μόλις σχόλασες, έχω ένα πονοκέφαλο, μην κοιτάς καν προς τη μεριά μου.
0: Ναι.
1: Ισχύει. Στο νούμερο 1, ο φωτισμός του γραφείου. Μπορεί να σας ενοχλεί, λέει, πολύ περισσότερο από όσο νομίζετε. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο η ένταση του φωτός. Ορισμένοι ειδικοί επισημαίνουν ότι το ανεπαίσθητο τρεμόπαιγμα που μπορεί να προκαλείται από συγκεκριμένους τύπους φωτισμού ενδέχεται να είναι ενοχλητικό.
0: Ναι, σπαστικό πολύ.
1: Στο νούμερο 2, μερικές μυρωδιές και ήχοι μπορεί να γίνουν εντελώς υπερβολικοί. Ήχοι λογικά εννοεί τους συναδέλφους.
0: Ναι.
1: Μυρωδιές
0: δεν θέλω να φανταστώ.
1: Παιδιά, δεν θέλω καν να το βάλω στο πλαίσιο της συζήτησης. Ένα θορυβόδες, λέει, γραφείο, συνεχείς τηλεφωνικές κλήσεις, ξαφνική δυνατή ήχη, βαβούρα, μουρμούρα. Πώς να μην σιγοντάρει το πονοκέφαλο? Και μόνο που τα διάβασα έχω πονοκέφαλο.
0: Ναι.
1: Δεν πίνεις αρκετό νερό και δεν τρως σωστά μέσα στην ημέρα, μέσα στο εργασιακό σου ωράριο. Mm-hmm. Αυτό κι αν σιγοντάρει το πονοκέφαλο. Πάντα όταν πονάει το κεφάλι μας, η πρώτη ερώτηση που πρέπει να κάνουμε στον εαυτό μας είναι: έχω πιει νερό σήμερα? Το στρες, το νούμερο 4.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Και κλείνουμε με το πάρα πολλές ώρες και ακανόνιστα ωράρια μπροστά από μία οθόνη. Απορριθμίζουν εντελώς τον οργανισμό.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό έχεις μετά εσύ για ώρες πολλές πονοκέφαλο.
0: Γι' αυτό. Καλύτερα να πας στη δουλειά καθόλου. Μην
1: καλύτερα παρετήσου, φίλε. Όντως. Μην σπιτάξεις.
0: Πάμε διαφημίσεις.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο ματς?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Isomat Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Isomat Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Isomat Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Σκεφτείτε έναν φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι. Όσο πιο φρέσκο τον απολαμβάνεις, τόσο περισσότερα θρεπτικά στοιχεία κρατάει. Το ίδιο συμβαίνει και με το ελαιόλαδο. Γι' αυτό στην Τέρα Κρέτα ελαιοποιούμε μέσα σε 12 ώρες, ώστε να διατηρείται καλύτερα η γεύση, το άρωμα και τα πολύτιμα συστατικά του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου, όπως το αξίζει. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο. Πολύ.
12: Μαμά, ο αρκούδας τσούι είναι ένας ή 7?
13: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
15: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
16: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
17: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
18: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
19: Ναι.
18: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
19: Ναι.
18: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
19: Ναι.
18: Και πιο ελαφριά.
19: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
20: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
21: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
22: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
23: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Καλώς ήρθατε στην τρίτη ώρα του πρωινού Velvet. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία, 2 λεπτά μετά τις 9.
1: Καλημερούδια στη Χριστίνα, τη Δέσποινα, τον Φώτη, τον Στέλιο, τον Ιορδάνη, την Ελισάβε, τη Μαρία και την Δήμητρα.
0: 20 ευρώ δώρο επιταγή από τα κοσμήματα Love που μας δίνουν αυτή τη χαρά καθημερινά. Και πώς το κερδίζετε? Στέλνοντας τον αριθμό Viber 6931-968-968 Love κενό και όνομα τεπώνυμο. Τυχερό τυχερή ειδοποιείται με μήνυμα και εξαργυρώνει την δώρο επιταγή του στο κεντρικό κατάστημα Παλαιών Πατρών Γερμανού 16 στο κέντρο.
1: Πάρα πολύ αγαπάμε τα κοσμήματα Λαβή. Πάρα πολύ ωραίες συλλογές έχετε. Να μπείτε και στο site τους να δείτε αυτά που σας ταιριάζουν, αυτά που σας αρέσουν. Ένα κατάστημα Λαβή σίγουρα θα είναι και δίπλα σας. Θα τα βρούμε στον Εύωσμο, Αμπελόκηπους, Ωρεόκαστρο, Τούμπαρετζίκη, Καλαμαριά, στη γωνία Κωνσταντινούπολης με Παπαναστασίου, αλλά και στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16.
0: Σου έχω challenge.
1: Ναι.
0: Που δεν θα αποφύγεις, απλά λέω τι θες να διαλέξεις. Γιατί το ένα το θέμα είναι πώς κάνουμε φίλους μετά τα 30. Οι συνθήκες, ναι, λέει, που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά. Και το δεύτερο είναι πότε πρέπει επιτέλους να φύγουν οι καλεσμένοι. Πότε τα σημάδια είναι έντονα στο τέλος της βραδιάς.
1: Ωρε Θεούλη.
0: Τι θες να ακούσεις πρώτο, γιατί θα τα ακούσεις και τα δύο.
1: Με τους καλεσμένους.
0: Με τους καλεσμένους. Okay.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Αγαπημένη Αναστέζια στο Sea & Air, εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια των εποχών. Μόλις χθες είχαμε πει θέμα για το πόσο σημαντικό είναι να είμαστε on time στα ραντεβού μας, να φτάνουμε στην ώρα μας.
1: Ναι, ρε παιδιά.
0: Το ίδιο σημαντικό είναι και να φεύγουμε από κάπου.
1: Κυρίως να φεύγουμε.
0: Πότε πρέπει επιτέλους να φύγουν οι καλεσμένοι, τα σημάδια ότι η βραδιά έφτασε στο τέλος της.
1: Ναι.
0: Το θέμα το επιμελείται η ειδική στην εθιμοτυπία, κάτσε να δεις πώς λέγεται.
1: Στην εθιμοτυπία.
0: Ναι, ναι, η Μάικα Μέιερ.
1: Ναι, τώρα έψαχνα να βρει αυτή έναν τίτλο, βρήκε
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι. Επιμένει λοιπόν ότι περισσότερο λέει πρέπει να έχουμε την ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε, αν είμαστε εμείς, τα σημάδια. Ναι. Δηλαδή, αν στην πρόσκληση εντάξει έχει αναφερθεί ώρα λήξης, σαφώς το σέβεσαι. Αλλά αν δεις τον άλλον τον αρχίζει να μαζεύει τα πιάτα.
1: Να χασμουριέται, να μην έχετε θέματα να συζητήσετε.
0: Να χαμηλώνει η μουσική, να σταματάει η συζήτηση, έτσι κτλ. Οι πρώτοι να αποχαιρετούν κτλ. Ναι. Σημαίνει ότι δεν. Τώρα, τι γίνεται στην περίπτωση που δεν καταλαβαίνουν οι καλεσμένοι η δύσκολη δουλειά του οικοδεσπότη.
1: Δύσκολη! Σιγά το δύσκολο! Παιδιά, φεύγετε λίγο γιατί έχω και ζωή, θέλω να κοιμηθώ.
0: Περίμενε.
1: Ναι, για πες.
0: Προτείνει, λέει, μερικές διακριτικές ενδείξεις. Δηλαδή, λίγο περισσότερο φως στο χώρο. Πιο ωραία μουσική. Μια τελευταία προσφορά καφέ ή τσαγιού μπορεί να σηματοδοτήσουν ότι η βραδιά οδεύει προς το τέλος.
1: Σιγά μου τους ποτίσω ξανά.
0: Αν αυτά δεν αποδώσουν, υπάρχει ένα ενδιαφέρον λίγο γλωσσικό τέχνασμα.
1: Ναι.
0: Πάμε εδώ, κτλ. Μιλάμε για τη βραδιά σε παρελθόντα χρόνο. Δηλαδή, αντί να πεις χαίρομαι τόσο που είστε εδώ, λες χάρηκα πολύ που ήρθατε.
1: Ναι. Τι ωραία που ήταν σήμερα.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και θέλει, λέει, και εδώ πολύ προσοχή, λέει, όχι στην υπερβολική ευγένεια. Μην ξεκινάτε, λέει, τη βραδιά γενικότερα με το θέλεις να φας κάτι, υπάρχει κάτι που μπορώ να σου φέρω.
1: Σιγά και δεν με τσουταΐζω κιόλα. Δεν φτάνει που μαζεύονται. Εγώ έχω άλλο κόλπο. Ό,τι και να μου ζητάνε, λέω όχι. Για να φύγουν. Ρε, εσύ δίψασα να βάζει ένα νεράκι. Δεν έχω άλλο.
0: Αμάν και
1: πάνε πιέ στο σπίτι. Όχι αμάν. Εμείς ξυπνάμε νωρίς. Πάνε πιέ στο σπίτι σου. Μήπως να πας να πιεις στο σπίτι σου,
0: νεράκι,
1: γιατί εμένα έχει μύκητες μέσα και τελείωσαν τα σφραγισμένα μου, τα εμφιαλωμένα μου. Πάνε πιέ στο σπίτι σου. Ωραιότατο.
0: Τι θέλει άλλο εδώ και γράφει άρθρα, εσύ
1: ναι,
0: εδώ.
1: Ναι, πάλι τώρα αρχηγός εθιμοτυπίας. Ναι, κατουρίστε
0: ναι,
1: λίγο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ω Παναγιά.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Ριάννα στο Only Girl και αυτή είναι τώρα στο Παρίσι. Έχει πάει στην εβδομάδα μόδας και μανουριάστηκε σε μια επίδειξη μόδας με το γιο του Μάικλ Τζόρνταν. Κάτι παίχτηκε και με τις θέσεις.
1: Εγώ είμαι με τη Ριάννα.
0: Ναι, μα με τι θα σας
1: είμαι σίγουρη.
0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για αστρολογικές προβλέψεις.
1: Βεβαίως, τρίτη σήμερα, μια μέρα που φέρνει στην επιφάνεια πρόσωπα

0: που δεν σας κάνουν καλό. Για τους διδύμους είναι μια πολύ καλή στιγμή για να μιλήσετε ανοιχτά και να εκφράσετε όλα όσα σκέφτεστε. Καρκινάκια, οι σημερινές συζητήσεις περιστρέφονται γύρω από τον έρωτα, το παρελθόν, τα συναισθήματα, λίγο αυτό το μελό, το μεχ, όλο σήμερα θα γίνει. Mm-hmm. Για τους λέοντες, οι συζητήσεις και οι σκέψεις σας στρέφονται πάρα πολύ εύκολα σήμερα στο παρελθόν, σε καταστάσεις που σας έχουν έτσι αφήσει ένα αίσθημα το ανικανοποίητο. Παρθενάκια, η σημερινή σύνδεση Ερμία Αφροδίτη σας βάζει μια διαδικασία έντονης ανάλυσης και ξεκαθαρίσματος. Για τους ζυγούς, η Αφροδίτη που είναι η κυβερνήτη σας συναντά σήμερα τον Ερμή και γενικότερα βλέπουμε τους πάντες να ψάχνουν εσάς και τη συμβουλή σας, αγαπητή ζυγή. Για τους Σκορπιούς, άλλοι μπορεί να δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εσάς και να σας έχουν αρκετά στο επίκεντρο των συζητήσεών τους. Το ξέρω ότι περισσότερες πληροφορίες μπορεί να έρθουν σήμερα στην επιφάνεια για ένα ζήτημα και να σε βοηθήσουν να πάρεις καλύτερες αποφάσεις. Εγώ και ρε, μπορεί σήμερα να μάθεις κάτι για ένα πρόσωπο από το παρελθόν σου ή μια συζήτηση με ένα φίλο να στραφεί έτσι ξαφνικά σε παλιές ιστορίες. Υδροχωάκια, με την Αφροδίτη ανάδρομη μέχρι 13 του Νοέμβρη, μπορεί να αντιμετωπίζει προσωρινές δυσκολίες επαγγελματικά, projects ή και σχέσεις σου. Mm-hmm. Και για τα ψαράκια μας τέλος, μια νέα οπτική μπορεί να σας οδηγήσει σήμερα στο να επανεξετάσετε κάποιες από τις πεπιθήσεις σας.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Πάμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Μαμά, μπαμπά, πεινάω.
3: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 23 14 0 73 533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
5: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις κουπονιά αγορών?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
1: Εδώ είμαστε!
0: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Και στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα κρέατα με υπέροχη γεύση, γιατί είναι εγγυημένα, παιδιά. Ελέγχονται με αυστηρά κριτήρια από την Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων στην νοτιοανατολική Ευρώπη.
3: Και για να φτάσει και μέχρι το τραπέζι μας, παιδιά, με όλη αυτή την νοστιμιά και θρεπτική αξία, συσκευάζεται, μεταφέρεται με ασφάλεια και συντηρείται σε ιδανικές συνθήκες στα ψυγεία. Και όποιος ξέρει, ξέρει.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: The Wicked Blind Delights εδώ στο πρωινό Velvet. Και αν θέλετε να σπουδάσετε art and design, αλλά οι υποχρεώσεις δεν σας αφήνουν χρόνο, ακούστε ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο νέο. Στο Open College του ACTO μπορείτε να συνδυάσετε σπουδές και καθημερινότητα με υβριδική φοιτηση, μόλις 3 απογεύματα, δηλαδή 2 στο campus και 1 ημέρα online. Το πτυχίο, οι καθηγητές, το περιεχόμενο και η ακαδημαϊκή ποιότητα παραμένουν ίδια. Αλλάζει μόνο το ωράριο.
1: Παιδιά, εξαιρετικό. Στη Τζιμισκή 43 έχετε αυτή την εμπειρία ACTO. Σύγχρονα εργαστήρια, εξοπλισμό αλλά και επαφή με την αγορά μέσα από πραγματικά projects, διαγωνισμούς και συνεργασίες. Graphic design, fashion, interior architecture, product design, animation και comics cartoon. Open College στον ACTO, 12 του Οκτώβρη ξεκινούν τα μαθήματα. Περισσότερες πληροφορίες acto.gr.
0: Πάρα πολύ ωραία, υπέροχη και φανταστική είναι και η Ευαγγελία Μουμούρη.
1: Την αγαπάω.
0: Την αγαπάμε. Έδωσε μια συνέντευξη στο CNN Greece και μίλησε με το πώς γνωρίστηκε με το Στουρτή Τσαφούλια. Συγγνώμη, και πώς έγινε η συνεργασία.
1: Υπερτυχερή.
2: Ήμουν με την Άννα Τιμενενάκου σε μια πρεμιέρα και συζητούσαμε. Έρχεται ο Σωτήρης, μου λέει: Άννα, από εδώ ο Σωτήρης, η Ευαγγελία, χαίρομαι πολύ. Και μου λέει: Μου μιλάει στον πληθυντικό και μου λέει: Να ξέρετε, είμαι θαυμαστή σα. Και εγώ έτσι όπως ήμουν καθισμένη, του λέω: Δεν σα αδικώ. Μετά από αυτό λες: Αν είχα μία ευκαιρία να δουλεύω. Βλέψω τώρα με τον άνθρωπο που είχα δει, το έτερος εγώ,
1: ναι,
2: που είχα,
1: ναι,
2: δει,
1: ναι.
2: Δεν είχα δει στην τηλεόραση να μιλάει τόσο ωραία κτλ. Την είχα μόνη μου
1: αφαίρεση,
2: την είχα διώξει, ναι, ναι. Την είχα κλωτσίσει, θα έλεγα. Μετά πήγα στο σπίτι μου το βράδυ και έλεγα: Πω, τι είναι αυτό, τι έκανα, γιατί τι είπα τώρα στον άνθρωπο, τι θα νομίζω ότι με έκανα ψώνια και όλα αυτά. Αυτή ήταν η γνωριμία, τελείωσε όλο αυτό, δεν τον ξαναείδα ποτέ. Μέχρι εκείνο το μεσημέρι ενός καλοκαιριού που με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: Γεια σου, Σωτήρη Τσαφούλια. Λέω από μέσα μου: Έλα, εντάξει τώρα ποιος είναι. Και τελείωσε, μου είπε μέσα σε 5 λεπτά όλη την ιστορία του Ρουφή, όλη την ιστορία του. Δηλαδή, πώς το κάνει αυτό, ακόμα απορώ. Δηλαδή, τον βλέπω να τρέχει το μυαλό του και σε 5 λεπτά. Μου τα είπε όλα και μετά μου λέει: Λοιπόν, εγώ κλείνω. Ναι. Κράτα το τηλεφωνό μου και εγώ του λέω, επίσης με αυτό το καταπληκτικό χιούμορ που με διακατέχει: Εντάξει, θα σε πάρω τηλέφωνο να δω αν όντως είσαι ο Τσαφούλιας.
1: Εξαιρετική. Πού να το πιστεύεις να σε πάρει, να σου πει: Καλησπέρα, είμαι ο Τσαφούλιας. Θα πεις όχι.
0: Έλα,
1: δεν είσαι, μου λες ψέματα.
0: Σωστό και αυτό.

0: I lay my hand unto my soul. Is this what life has got to give? Is this a dream? Τραγουδάρα από Σίλερ, Dream of You, και αυτή είναι εδώ στο 96,8 Velvet, εδώ με τα καλύτερα όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, διαβάζω ένα ωραίο άρθρο για τις σχέσεις, λέει, που μας έχουν πληγώσει.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, είτε φιλικές είτε ερωτευμένες, ας πω εγώ.
0: Ναι.
1: Τρία πράγματα, λέει, που δεν πρέπει ποτέ να περιμένουμε από μια τέτοια σχέση.
0: Mm-hmm.
1: Στο νούμερο ένα είναι η συγγνώμη. Yeah. Όταν κάποιος μας πληγώνει, εντάξει, okay, είναι απόλυτο φυσιολογικό να θέλουμε να το αναγνωρίσει, να θέλουμε να ζητήσει μια συγγνώμη, να επιβεβαιώσει όλο αυτό τον κλαθμό και τον δειρμό που βιώνουμε.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά τι γίνεται όταν δεν έρχεται, παιδιά, τίποτα. Και να στην πει τη συγγνώμη δεν θα φύγει ο πόνος, να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Ό,τι και αν έχετε, δεν ξέρω τώρα ποιος πονάει, γιατί πονάτε. Α, στείλτε μας το 6931-6868 να μας πείτε γιατί πονάτε.
0: Oh.
1: Αλλά και να ακούσετε, αν εκνευριστώ, το πως στον αέρα, να ξέρετε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και να ακούσετε τη συγγνώμη μουσι. Δεν φεύγει ο πόνος. Στο νούμερο 2, να γίνει ο άλλος αυτό που φανταζόμαστε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Με τίποτα, παιδιά, ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Μελέτες, λέει, για τη δέσμευση σε ερωτικές σχέσεις έχουν δείξει ότι δεν παίζει ρόλο μόνο το πόσο ικανοποιημένοι είμαστε από μια σχέση στο παρόν. Σημασία έχει να μπορεί να είμαστε, πόσο περιμένουμε να είμαστε και στο μέλλον. Και μπορεί να επιμένουμε, λέει, σε μια σχέση, όχι επειδή μας καλύπτει η σχέση όπως είναι τώρα, αλλά επειδή εξακολουθούμε να επενδύουμε σε μια φανταστική πιθανότητα,
0: ναι,
1: ότι κάποτε θα γίνει διαφορετική.
0: Δεν θα γίνει.
1: Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανοησία και χάσιμο χρόνου από αυτή την επένδυση.
0: Ναι.
1: Και μην ακούσω μυρολατρικά ο έρωτας, και εγώ πιστεύω ότι θα γιατρέψω τον φόβο του, ναι, και θα γίνουμε ένα, να δε, και θα κολλήσω. Είστε άξιοι της μοίρας σας.
0: Πάνε γράψει το κρατικό. Σε παρακαλώ. Δώσε εξετάσεις.
1: Δεν παχαίνει, σου έχω πει το ηθοποιηλί και η οθόνη παχαίνει.
0: Θα κάνεις voice over σε κόμιξ. Επίσης πολύ ωραία.
1: Αυτό το ψάχνω. Θέλω να κάνω σε παιδικά παραμύθια.
0: Μπράβο.
1: Αν με ακούει κάποιο παιδικό παραμύθι και θέλει να του κάνω voice over, να μου στείλει μήνυμα. Και στο νούμερο 3 είναι να μας βοηθήσει εκείνος που μας πλήγωσε να επουλωθούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ούτε
1: τώρα
0: αυτό υπάρχει, όχι.
1: Ναι, το είπαμε και προχθές, δεν το λέγανε. Και
0: ναι.
1: Οι κατσιμιχαίοι, πιξ λαξ. Άνθρωπε, ανθρωπάκι μου γλυκό, μην περιμένεις πια εδώ. Κανείς δεν θα έρθει να σε σώσει.
0: Nobody.
1: Ό,τι δεν πάρεις μοναχός, κανείς δεν θα έρθει να στο δώσει.
0: Μπράβο.
1: Το έχουμε τραγουδίσει, το έχουμε πει. Δεν
0: Μπράβο.
1: Γίνεται να περιμένεις από αυτό που σε έκανε γίσμα διάμ τώρα να φερθεί διαφορετικά και να σε κάνει καλά.
0: Και αυτή που σε έκανε, ναι.
1: Και αυτή που σε έκανε, ναι. Εγώ είμαι άντρες, είναι αναστρέφω, δεν με νοιάζουν οι γυναίκες τώρα. Όποιος είναι άντρας, σας βγει να πει το θέμα με το θηλυκό.
0: Ναι,
1: αλλά είναι κουραστικό.
0: Είναι.
1: Βάλε σε μπροστά. Βάλε. Σε εσένα,
0: mm-hmm,
1: μπροστά.
0: Mm-hmm.
1: Έλα, εκνευρίστηκα, δεν έπρεπε να το πω.
0: Έλα, πάμε. Έχουμε λίγες διαφημίσεις, γιατί
1: ναι,
0: όταν
1: ναι,
0: επιστρέψουμε η τρίτη μας ώρα, παιδιά, η τέταρτη, συγγνώμη, έχει σούπερ τούπερ διαγωνισμό και πολύ ωραίο δώρο.
1: Δώρο.
2: Πώς είπατε,
3: κρύο. Ας γελάσω.
2: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Time out για θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
9: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
10: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vehro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
9: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
10: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
9: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
10: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vehro από τον Κοσμάογλου.
3: Η επιλογή των Pro.
5: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
11: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
11: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
11: Ναι.
5: Και πιο ελαφριά.
11: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
12: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
13: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
14: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
15: Και τώρα το contouring.
16: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
17: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
18: Η ώρα είναι 10. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της καθημερινής προστασίας.
19: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
20: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
21: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
22: Εδώ είμαστε, τέταρτη ώρα πρωινό Velvet, 2 λεπτά μετά τις 10.
1: Καλημερούδια στη Βάσο, την Έλενα, την Ελένη, την Αργυρό, τη Χριστίνα, την Πελαγία, τη Μαρία και τον Παύλο.
22: Πάμε να απολαύσουμε τις τραγουδάρες μας και όταν επιστρέψουμε, πώς κάνουμε φίλους μετά τα 30, οι συνθήκες λέει που φέρουν τους ανθρώπους πιο κοντά.
1: Ωραία, σε μισχύει να μην βρούμε.
22: Έλα, μωρέ.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των.

0: Nickelback, How You Remind Me, εδώ στο πρωινό Velvet. Και θυμάστε αυτά τα χρόνια, τα χρόνια τα ωραία στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής μας ζωής, που οι φιλίες μοιάζαν συχνά να δημιουργούνται σχεδόν από μόνες τους. Έτσι και τα λοιπά.
1: Τι ωραία χρόνια.
0: Πώς γίνονται φιλίες μετά τα 30.
1: Ναι.
0: Δεν το λέμε εμείς, το λέει η Jamie Cairns.
1: Yes.
0: Πρόσεξε τώρα, είναι η διευθύντρια του Κέντρου Έρευνας για τη Φιλία του UCLA.
1: Καημό είχε αυτή τώρα μετά τα 30 να έχει κι άλλους.
0: Το ότι σηκώθηκε να βρει και θα φτιάξω ένα κέντρο έρευνας για τη φιλία.
1: Ναι, δηλαδή ναι. Δεν είχε.
0: Συνοψίζει λοιπόν στο CNN τα λοιπά, ότι δύο βασικές είναι οι προϋποθέσεις, λέει, που έχουν αναδειχθεί από την έρευνα που έχει κάνει όταν κάνουμε φίλους μετά τα 30.
1: Ναι.
0: Η συχνή επαφή,
1: ναι,
0: και η αμοιβαία συμπάθεια.
1: Συχνή επαφή,
0: ναι,
1: τι,
0: ναι,
1: λέτε μωρέ τώρα. Τι λέτε μωρέ τώρα.
0: Δεν αρκεί δηλαδή να συναντήσουμε κάποιον ή κάποια με τον οποίο ταιριάζουμε, χρειάζεται να τον ξανασυναντήσουμε. Γι' αυτό και οι χώροι, οι δραστηριότητες που φέρουν τους ίδιους ανθρώπους μαζί σε τακτική βάση ευνοούν τη δημιουργία σχέσεων. Μια ομάδα άθλησης, ένα μάθημα, οποιοδήποτε δραστηριότητα με σταθερή παρουσία δημιουργεί κάτι που οι τυχαίες γνωριμίες δύσκολα προσφέρουν. Χρόνο για να αναπτυχθεί σταδιακά μια οικειότητα.
1: Τώρα με το χειμώνα είχαμε τις οικειότητες που είχαμε, να έχουμε και καινούργιες.
0: Και λέει ένα τυπάκι μικρό, ζητάμε, λέει, μια μικρή χάρη. Ένα λιγότερο προφανές έβριμα αφορά τη βοήθεια, λέει. Δηλαδή, συχνά αποφεύγουμε να ζητήσουμε μια χάρη επειδή φοβόμαστε ότι θα γίνουμε βάρος. Ωστόσο, η έρευνα δείχνει ότι υποτιμούμε τόσο την προθυμία των άλλων να βοηθήσουν, όσο και το πόσο θετικά μπορεί να βιώσουν οι ίδιοι την ύπαρξη της βοήθειας.
1: Αν ζητήσω δηλαδή εγώ μια χάρη και ο άλλος συμφωνήσει,
0: ναι,
1: μετά θα γίνουμε φίλοι.
0: Μπράβο. Στους φίλους που είσαι, ρε παιδάκι μου, που τους έχεις γνωρίσει μια-δυο φορές. Τους
1: έχεις Σοφία, αλλά να μου κάνεις μια φασίνα το σηκώ.
0: Μπράβο.
1: Για να με κάνεις μια κοτόσουπα, θα έρθει.
0: Μπράβο.
1: Και άμα δεχτεί, θα με πει τώρα είμαστε φίλες. Πώς φεύγει μετά από το σπίτι, Σοφία. Αυτό γιατί δεν το λέει η έρευνά σας.
0: Δεν το λέει η Τζέιμ, είναι, εγώ το λέω.
1: Η Τζέιμ,
0: ναι,
1: μάλιστα.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Το σοφάκι όμως και όπως το αγαπάς. Άμα κερδίσεις εσύ τα 120 εκατομμύρια ευρώ σήμερα Τρίτη.
1: Κληρώνει σήμερα, ναι. Τι θα το κάνω το σοφάκι.
0: Δεν θα τη δώσει το σοφάκι, δεν την πάρει ένα ωραίο δώρο.
1: Α, την πάρω ένα ωραίο κολλιέ που είχε βρει εδώ. Που έκανε 432 ευρώ. Έχει έτσι εδώ χρώμα, να τη πάρω ένα τέτοιο.
0: Μπράβο, ωραία, να τη το πάρω.
1: Με 120 εκατομμύρια ευρώ μπορώ να πάρω ένα κολλιέ που κάνει 400 ευρώ και ένα μικρό αυτοκίνητο που ψάχνει τώρα και θέλει να πάρει.
0: Μπορεί να τη πάρει εκατοντάδες κολλιέ και εκατοντάδες αυτοκίνητα με 120 εκατομμύρια.
1: Καλά, δεν την αγαπάω και τόσο. Ας χαλαρώσουμε λίγο.
0: Πρέπει να σ' ακούει, θα το...
1: εντάξει, δεν τρελαίνομαι κιόλα. Ένα κολλιέ και ένα αυτοκίνητο.
0: Λοιπόν, Τρίτη σήμερα. 120 εκατομμύρια κληρώνει, παιδιά. Έτσι, προσοχή.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
5: Let me be your hero.

0: Χόζερ στο Too Sweet εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, ζώδια.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν πρέπει να τα εμπιστεύεστε να πάρουν αποφάσεις.
0: Όπα.
1: Περίμενε που δυσκολεύεσαι να πάρουν αποφάσεις. Μπράβο. Δεν πρέπει να εμπιστεύεστε αυτά τα ζώδια να αποφασίζουν πράγματα. Οριακά, αν θα φάτε αλμυρί, κρέπα ή γλυκιά.
0: Mm-hmm.
1: Στο νούμερο ένα είναι εννοείται ο ζυγός, παιδιά. Συνάζει. Καμία έκπληξη. Εννοείται τον περιμέναμε τον ζυγό.
0: Δεν έχει.
1: Θέλει να εξετάζει όλες τις πλευρές και τις πλευρές των πλευρών μιας υπόθεσης, να τα ζυγίζει και συχνά μας πάει τα νεύρα.
0: Ναι.
1: Στο νούμερο δύο, οι δίδυμοι.
0: Οι δίδυμοι,
1: παιδιά. Έχουν αυτό το χάρισμα να βλέπουν μια κατάσταση από πάρα πολλές διαφορετικές οπτικές, αλλά είναι και μια παγίδα. Δηλαδή, παρά 10 βλέπουν τα θετικά και 10 βλέπουν τα αρνητικά.
0: Μάλιστα.
1: Και 20 σου ξαναθυμίζουν τα θετικά, εσύ που είχες τώρα που κλαις για τα αρνητικά. Στο νούμερο 3 είναι η Παρθένη, γιατί δεν θέλει να πάρει μια απόφαση ο Παρθένος. Θέλει να πάρει την ολόσωστη απόφαση.
0: Ισχύει. Και μέχρι να έρθει εκείνη η ώρα, μπορεί να περάσουν χρόνια.
1: Μέχρι να αναλύσει όλα τα δεδομένα, να σκεφτεί υπέρ και κατά.
0: ναι.
1: Να γράψει λίστες.
0: Μπράβο.
1: Είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Είναι.
1: Και η μοναδική τέλος πάντων έκπληξη σε αυτή τη λίστα για μένα προσωπικά, που δεν θα το έβρισκα εγώ αυτό το ζώδιο, είναι τα ψαράκια. Που συχνά δυσκολεύονται να αποφασίσουν όταν εμπλέκονται έντονα συναισθήματα. Δεν αρκεί να αναρωτηθούν, λέει, τι είναι λογικό. Θέλουν να αισθανθούν ότι κάνουν και το σωστό. Μπορεί λοιπόν να ακολουθήσουν τη διέστησή τους τη μία στιγμή και την επόμενη να σε πάρουν τηλέφωνο και να σου πούν άκυρο το διέστηση. Θέλω λίγο τώρα να πάμε με τη λογική.
0: Μάλιστα, έκπληξη.
1: Ωραία λίστα.
0: Λοιπόν, μεγάλη χαρά έχουμε. Τι πρέπει να κάνετε? 2-31-02-31-968 είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός που θα καλέσει το πρώτο ή η πρώτη τώρα. Γιατί όταν επιστρέψουμε, θα παίξουμε μαζί τρίβελ με παθλό. Μία δωρεπιταγή των 50 ευρώ από την εταιρεία Πακέτο.
1: Πάρτε μας τηλέφωνο. Πάρτε μας τηλέφωνο.
0: 2-31-02-31-968. Ο πρώτος ή η πρώτη παίζει μαζί μας.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310-411-577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
0: Επόμενος.
3: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Είναι τρέλα. Είναι γλύκα. Είναι η φρουλίτα. Μαρμελάδες φρουλίτα. Με το ψωμί, τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά. Με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά, από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης. Μαρμελάδες φρουλίτα. Σκέτη γλύκα.
6: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22.

0: δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. Hey, the best hits ever.
2: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
3: Και ναι, υπάρχει εκείνη η κατηγορία ανθρώπων που γυρνάνε, ας πούμε, παράδειγμα τις καλοκαιρινές διακοπές και η βαλίτσα δεν μπαίνει στην αποθήκη, δεν πάει στο πατάρι, μένει εκεί στο σαλόνι να περιφέρεται. Για αυτούς λοιπόν όλους σας έχουμε πάρα πολύ καλά νέα, αλλά και για εμάς τους υπόλοιπους, γιατί η Πράγα μας καλεί.
4: Η Aegean, η αγαπημένη, πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη και είμαστε πανέτοιμοι να περπατήσουμε στην ξακουστή γέφυρα του Καρόλου, να δοκιμάσουμε την αυθεντική τσέχικη μπύρα και να χαθούμε στην ομορφιά της παλιάς πόλης. Κλείστε και εσείς και εμείς τη θέση μας στο aegeanair.com ή στο Aegean App.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. I want to break free. I want to break free. Περισσότερα από όσα θέλετε. Really περισσότερα από όσα αγαπάτε. You're

0: Τι τραγουδάρανε και αυτοί, και απολαμβάνουμε εδώ στο 96,8 Velvet Jazz Jeve. Και έχουμε μεγάλη χαρά, γιατί έχουμε τη Στεφανία στη τηλεφωνική μας γραμμή που μας κάνει ποδαρικό στον διαγωνισμό μας.
1: Το παιχνίδι μας το κοινό. Πού είναι η Στεφανία?
0: Στεφανία?
1: Είχαμε.
2: Εδώ είμαι.
1: Α, γεια σου, Νεράιδα. Μας ακούς εσύ καλά?
2: Ακούω καλά, ναι.
0: Μπράβο.
1: Τον άκουσες τον διαγωνισμό μας, τι έχουμε?
2: Όχι.
1: Ωραία, εντάξει, δεν πειράζει.
2: Άκουσα ένα πακέτο.
1: Μη φοβά. Άρα τώρα θα το εξηγήσουμε εμείς ξανά από την αρχή.
0: Έτσι. Λοιπόν, έχουμε δωρεοπιτυχία 50 ευρώ που θα γίνει δική σου από το πακέτο για να πας να αγοράσεις ό,τι θέλεις. Έτσι. Έχει 6.000 προϊόντα επίπλωσης, ό,τι θες για το σπίτι.
1: Το ξέρεις το πακέτο, έτσι, έτσι. Το πακέτο, το site που παίρνουμε. Τα πάντα παίρνουμε από το πακέτο, τα έπιπλα.
2: Τα παίρνουμε.
1: Τα παίρνουμε, τα παίρνουμε. Λοιπόν, άκου τώρα τι θα γίνει. Θα σου πω εγώ μία πρόταση.
2: Ναι.
1: Θα σου πω βασικά τρεις προτάσεις και θα μου πεις ποια από αυτές τις τρεις είναι αλήθεια. Μόνο μία είναι αλήθεια. Οι άλλες είναι... δεν ισχύουν, αυτά που θα σου πω.
2: Ωραία.
1: Εντάξει, μετά. Αφορά την αγαπημένη Μαντόνα. Την ξέρεις τη Μαντόνα?
2: Τώρα.
1: Τώρα. Και το τραγούδι Like a Virgin, σαν Παρθένα. Εντάξει, λοιπόν, ο Βασίλης είναι ετοιμοπόλεμος. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Ξεκινάω τις προτάσεις.
2: Έχω και τη Μαντόνα, επαναλαμβάνω.
1: Τι έχει? Δεν άκουσα. Τι έχεις, την έχεις κάνει τη Μαντόνα?
2: Όταν ήμουν μικρή,
1: ναι,
2: και ακούγαμε Μαντόνα,
1: ναι,
2: φορούσαμε ίδια ρούχα με τη Μαντόνα.
0: Αφορούσα και ίδια ρούχα με τη Μαντόνα.
1: Ακού την τώρα από το πουθενά.
0: Λοιπόν,
1: λοιπόν, πάμε να δούμε, πάμε να δούμε τις προτάσεις, να μας πεις ποια από αυτές τις τρεις ισχύει. Το Like a Virgin έφτασε στο νούμερο 1 του UK Singles Chart. Στη νούμερο 2 πρόταση. Το album Like a Virgin έφτασε στο νούμερο 1 του UK Album Chart. Ή 3. Το single κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1986. Ποια από αυτές τις τρεις προτάσεις είναι αλήθεια?
0: 1, 2 ή 3.
2: Τώρα εντάξει, δεν μπορώ να ξέρω. Θα πω τι να είναι. Το 3.
0: Το 3.
1: Το single. Όχι, ρε Στεφανία. Το single κυκλοφόρησε το 84. Το 2 ήταν το σωστό. Δεν μ' άφησα, το πω άλλη μια φορά, θα το έλεγα έτσι με τέτοιο. Με στόμφο. Να στόδωνα.
2: Εντάξει, δεν πειράζει, παιδιά. Είναι
1: συγκεκριμένη
0: μα.
1: Τι ζώδιο είσαι? Όπα. Α, έχεις ανάδρομη Αφροδίτη, κάτσε και τώρα. Έχουμε ανάδρομη Αφροδίτη μέχρι 13 Νοέμβρη πάνω από τα κεφάλια μας. Επηρεάζεσαι.
2: Εντάξει, δεν μπορούσα να το ξέρω αυτό. Έπρεπε να είναι κάτι πιο. Εσύ,
1: πιο βαρύ. Πιο τέτοιο.
0: Πιο βιό.
1: Αχ, βρε Στεφανία, σου στέλνουν μια αγκαλιά. Καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα, κορίτσι. Γεια χαρά, γεια χαρά.
2: Γεια.

0: Spin Doctors στο υπέροχο Two Princes εδώ στο πρωινό Velvet της Τρίτης. Θα σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη σημερινή παρέα. Θα ανανεώσουμε ραντεβού για αύριο το πρωί στο πρωινό της Τετάρτης ακριβώς στις 7.
1: Εσείς μέχρι αύριο να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και το Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.
2: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
3: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
2: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
3: Γίγαλε! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
4: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
5: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Isomat Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Isomat Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
9: Isomat Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε ένα φρεσκομαγειρεμένο λαχταριστό γεύμα και πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει αυτό δίχως ένα γευστικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, αφού είναι αυτό που δίνει γεύση και άρωμα σε κάθε πιάτο μας. Γι' αυτό, στο δικό μας ελαιοποιείο, φροντίζουμε κάθε στάδιο της παραγωγής του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου Terra Creta, ώστε να φτάνει στο τραπέζι σας με πλούσια γεύση και άρωμα που κάνουν τη διαφορά σε κάθε συνταγή. Terra Creta, γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
13: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
14: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε, μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ πες, εγώ πες.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
4: Καλώς την.
5: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
4: Πού το κατάλαβες?
5: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμες στητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτου, μη στο ματιάσω.
6: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Όλα, σενιόρ Μακής.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
11: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
12: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Have you met Kiko?
14: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
17: Όντως σήμερα έχω εξαιρετικές επιτυχίες, γι' αυτό ξαστέλω στην παρέα μου. Καλημέρα σε όλους, είναι το πρωινό της Τρίτης, 6 Οκτωβρίου. Ελπίζω να είστε καλά και να είστε συντονισμένοι. Ξέρετε, μέχρι και τις 2 θα είμαστε παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Η χαρά λοιπόν είναι στο μικρόφωνο, πάρα πολύ ωραίος καιρός, φθινοπορεινός. Ωραία νέα σας έχω για τη συνέχεια, θα μάθω και τα δικά σας. Και ξεκινάμε με Bon Jovi, Living on a Prayer.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Υπέροχο τραγούδι από τους Κουάν. Είναι το Shine και αυτό θέλουμε για την ημέρα μας. Και προφανώς έχουμε και ένα πάρα πολύ ωραίο ήλιο. Μπορούμε να το απολαύσουμε. Όπου και να είμαστε, ό,τι και να κάνουμε, έτσι παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και με την καλημέρα μου που σας στέλνω αμέσως τώρα. Και θέλω και να μου πείτε στο Viber πώς είστε, πώς ξυπνήσατε σήμερα, πώς ήταν η μετάβασή σας στη δουλειά. Είχε κίνηση στον δρόμο, ήταν όλα ομαλά. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Εννοείται πως τα λέμε όλα στο Viber του Velvet 6931 968 968. Βλέπω ότι επιτέλους θα γίνει και ανάπλαση στο συγκρότημα Fix εκεί προς την Ιχθυόσκαλα και είναι προφανώς πολύ εντυπωσιακές φωτογραφίες από το τελικό αποτέλεσμα. Όχι μόνο θα γίνει αποκατάσταση όλων των κτηρίων και του συγκροτήματος, αλλά θα ξαναχρησιμοποιηθούν όλοι οι χώροι, και η εσωτερική και η εξωτερική. Και πολύ το θέλουμε αυτό και μας αρέσει που γίνονται αυτά τα βήματα, γιατί αν δούμε φωτογραφίες από το πώς είναι τώρα, είναι τουλάχιστον παρατημένο το συγκρότημα. Τέλος πάντων, ελπίζω όλα να πάνε καλά και γρήγορα. Αμέσως τώρα όμως, Michael Jackson και Smooth Criminal.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Mr. Mister και Broken Wings 96,8 Velvet. Καλημέρα σε όλους. Είναι το πρωινό της Τρίτης, 6 Οκτωβρίου. Και ενώ είμαστε όλοι εδώ στη Θεσσαλονίκη, μπορεί το μυαλό μας να είναι κάπου αλλού. Διότι μας αρέσουν τα ταξίδια, το παραδεχόμαστε. Και πόσο μάλλον αν έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε και ένα ταξίδι σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, σε κάποιον προορισμό εκτός Ελλάδος, για παράδειγμα. Τώρα η Aegean μας συνδέει απευθείας με 41 μοναδικούς προορισμούς. Μπορεί να έχετε στο μυαλό σας να πάτε σε μια ωραία ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, να κάνετε γαστρονομικό τουρισμό, ας πούμε, σε έναν άλλο προορισμό, να γνωρίσετε τα αξιοθέατα, να γνωρίσετε γραφικά τοπία. Όλα αυτά περιλαμβάνονται σε αυτούς τους 41 μοναδικούς προορισμούς με τους οποίους μας συνδέει απευθείας η Aegean. Τώρα, το πρώτο βήμα είναι να μπούμε είτε στο aegeanair.com είτε στην εφαρμογή και να κλείσουμε τη θέση μας. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε? Τι είμαστε, τίποτα.
2: Εγώ θα βγω.
3: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
5: Σταμάτα!
3: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά, έχεις δίκιο.
6: Ξίδι, λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
7: Chat, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
8: Πουθενά, είμαι AI.
7: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
8: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
7: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
9: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους.

0: μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
4: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
5: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις πρόμου?
6: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
5: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
6: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
5: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
6: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των προ.
7: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
8: Εδώ είμαστε.
7: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
8: Εδώ είμαστε.
7: Θέλεις κουπονιά αγορών?
8: Εδώ είμαστε.
7: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
8: Εδώ είμαστε.
7: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα. Even though my tears have dried,

0: Μπέλι, Φιλ Κόλιν. Σίζι Λόβερ, λοιπόν, εδώ στον Velvet. Καλημέρα σε όλους. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 2, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και η χαρά είναι στο μικρόφωνο. Βλέπω ότι σήμερα θα γίνουν εγγένεια στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης για μια πολύ ωραία έκθεση ζωγραφικής, η οποία ονομάζεται Αλωτινές Πατρίδες. Θα δούμε, λοιπόν, έργα από τη Μικρά Ασία, τον Πόντο, την Καπαδοκία. Πριν όμως από την καταστροφή του 1922. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εμένα μου αρέσουν γενικά οι εκθέσεις ζωγραφικής. Δεν έχω την ευκαιρία να πάω συχνά, αλλά αυτή είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Σήμερα, λοιπόν, τα εγγένεια στις 7 το απόγευμα στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Η έκθεση θα λειτουργήσει επίσημα από αύριο μέχρι και 15 Οκτωβρίου. Εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο. Να είστε εδώ.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
10: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα?
10: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά?
10: Ναι.
9: Και πιο ελαφριά?
10: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
11: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
12: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
13: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
14: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
15: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
16: Η ώρα είναι 12. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit Premium Brand. Για κάθε απαιτητική ημέρα.
17: Νούτρα Νέουρο από την Ουτραβίτ. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νέουρο από την Ουτραβίτ. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
18: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: στο Velvet.
1: Έτσι λοιπόν θα πάμε για δεύτερο 60 λεπτό. Παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Εδώ είμαστε, 3η 6 Οκτωβρίου. Να είστε κι εσείς καλά, θέλω και συντονισμένοι. Πάρα πολύ ωραία παρέα έχουμε και σήμερα. Πάρα πολύ ωραίο καιρό. Όσο δεν έχουμε συννεφιά, όσο δεν έχουμε βροχές, δεν πειράζει αν κρυώνουμε και λίγο παραπάνω. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Για όλα σας τα νέα είναι το Viber του Velvet. Και αμέσως τώρα έρχονται εκεί. I was made for loving you.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Και αυτή είναι η Lady Gaga, Alejandro, 96,8 Velvet, μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Η Kiko Milano τώρα, που είναι το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, συναντά τη Madonna, η οποία έχει και ιταλικές ρίζες, οπότε φανταστείτε λίγο αυτή τη συνεργασία. Είναι το απόλυτο σύμβολο της αυτοέκφρασης και του στυλ και τώρα έχει επανέλθει πάρα πολύ η Madonna. Η Kiko Milano όμως παραμένει στην παγκόσμια σκηνή και επίσης έχει και παγκόσμια καμπάνια. Πιο παιχνιδιάρικη, πιο τολμηρή και αυθεντικά ιταλική, όπου μας δίνει την ελευθερία να εκφραζόμαστε μέσα από το μακιγιάζ με καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης αλλά και σε προσιτές τιμές. Όλα αυτά τα βρίσκεται και στα καταστήματα Kiko Milano αλλά και στο kikocosmetics.gr. Αμέσως τώρα, I got you baby από UB40.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: τι ωραία έτσι που απολαμβάνουμε τον ήλιο αυτές τις ημέρες. Αλλά ξέρουμε ότι κάποια στιγμή θα έρθουν και οι βροχές, θα έρθουν και τα κρύα, θα θέλουμε να είμαστε περισσότερο μέσα στο σπίτι. Με την προστασία προφανώς που μας προσφέρουν και τα ακουφώματά μας. Αλλά μπορούμε να βρούμε κάτι καλύτερο στην πλατφόρμα My Windows της Alumil, όπου θα μας φέρει σε επαφή με ένα αξιόπιστο δίκτυο κατασκευαστών αλουμινίου. Πανεύκολα, με δύο μονοκλικ, θα πάρουμε προσφορές για να έχουμε νέα προηγμένα ενεργειακά ακουφώματα αλουμινίου. Μπαίνετε λοιπόν στο My Windows, στο alumil.com, και αυτό είναι και το πρώτο βήμα. Καλύτερα να το κάνετε τώρα, λίγο πριν ξεκινήσουν τα κρύα, για να είστε κατάλληλα εξοπλισμένοι. Σε πάρα πολύ λίγο, Taylor Dane, Tell It To My Heart.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Διαβάζω ένα ωραίο άρθρο για τις σχέσεις, λέει, που μας έχουν πληγώσει. Πράγματα, λέει, που δεν πρέπει ποτέ να περιμένουμε από μια τέτοια σχέση. Στο νούμερο 1 είναι η συγγνώμη. Τι γίνεται όταν δεν έρχεται, παιδιά, τίποτα. Και ας την πει τη συγγνώμη, δεν θα φύγει ο πόνος, να ξέρετε. Στο νούμερο 2, να γίνει ο άλλος αυτό που φανταζόμαστε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Δεν είμαι τίποτα, παιδιά, ναι.
2: Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανοησία και χάσιμο χρόνου από αυτή την επένδυση.
3: Ναι.
2: Και μην ακούσω μυρολατρικά ο έρωτας, και εγώ πιστεύω ότι θα γιατρέψω τον φόβο του και θα γίνουμε ένα, να δες, και θα κολλήσω.
3: Πάνε γράψει το κρατικό, σε παρακαλώ, δώσε εξετάσεις.
2: Δεν παχαίνει, σου έχω πει το ηθοποιητή και η οθόνη παχαίνει.
3: Θα κάνεις voice over σε κόμικς.
2: Αυτό το ψάχνω, θέλω να κάνω σε παιδικά παραμύθια.
3: Μπράβο.
2: Αν με ακούει κάποιο παιδικό παραμύθι και θέλει να του κάνω voice over, να μου στείλει μήνυμα.
1: Πρωινό Velvet, ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
4: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζά Κοσματίριαλ, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζά Κοσματίριαλ, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ριζά Κοσματίριαλ, ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Μαμά, μπαμπά, πεινάω!
6: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 2314-073-533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
8: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
9: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
10: Μαμά, ο αρκούδας τσούι είναι ένας ή 7?
11: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Καλώς την.
13: Α, τι βλέπω! Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
12: Πού το κατάλαβες?
13: Βλέπω. Νέα ακουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
14: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
15: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.

0: Αγαπημένη Kim Wilde, UK με 96,8 Velvet, μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Διανύουμε τώρα εβδομάδα μόδας στο Παρίσι και ο οίκος Βαλεντίνου έκανε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Καταρχάς έκανε την επίδειξή του μέσα σε μια βιβλιοθήκη. Όλα έμειναν στη θέση τους και τα βιβλία και τα τραπέζια. Κάθισαν λοιπόν εκεί καλεσμένοι και ανάμεσα τους περπατούσαν τα μοντέλα. Και μάλιστα ο οίκος ζήτησε από τον κάθε καλεσμένο να φέρει ένα βιβλίο από την προσωπική του βιβλιοθήκη, ώστε να το κάνει δωρεά σε τοπικές βιβλιοθήκες του Παρισιού. Και από μόνη της η συλλογή του οίκου Βαλεντίνο λεγόταν Αντιμπιμπλιοτέκα και το μήνυμα που ήθελε να μεταφέρει είναι ότι όπως υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία που δεν έχουμε ξαναδιαβάσει, έτσι υπάρχουν και ρούχα τα οποία δεν έχουμε ξαναφορέσει. Πραγματικά εντυπωσιακό, μου άρεσε πάρα πολύ. Και εγώ θα επιστρέψω σε λίγο.
1: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
2: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
1: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
2: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
1: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
2: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των προ.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
4: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστη.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
3: Και τελείως άγνωστη.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
1: Eurojackpot.

0: μετρητά, αμέτρητα. All win. Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κέντια και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
4: Ακούστε ένα μυστικό. Η Κρήτη ξέρει από καλό ελαιόλαδο. Γι' αυτό και εμείς παράγουμε το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Terra Creta στο δικό μας ελαιοποιείο, στο Κολυμβάρι Χανίων. Έτσι, έχουμε τον έλεγχο της ποιότητας σε κάθε στάδιο, από τον ελαιόκαρπο μέχρι και την εμφιάλωση, ώστε να φτάσει πλούσιο και γευστικό στο καθημερινό σας τραπέζι. Terra Creta, γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο. Πολύ.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λεμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει. We'll be right back.

Εδώ είμαστε για τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Στο μεσημέρι της Τρίτης, 6 Οκτωβρίου. Ελπίζω και εσείς να είστε καλά. Πάντα παρέα είμαστε μέχρι και τις 2. Η χαρά λοιπόν είναι στο μικρόφωνο. 6931 968 968 για όλα σας τα νέα. Σε λίγο No Doubt, σε λίγο Soul to Soul. Τώρα όμως σας έχω Rod Stewart και Baby Jane.

τόσο αγαπημένο τραγούδι από Coldplay. Είναι το Clocks εδώ στον Velvet, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και σήμερα. Μέχρι και τις 2 η χαρά είναι στο μικρόφωνο. Τώρα, ο Paul McCartney μίλησε για την περίοδο ακριβώς μετά τη διάλυση των Beatles, το πώς ένιωθε συγκεκριμένα. Προφανώς και δεν ήταν σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Είπε ότι ένιωθε σαν να τον είχαν απολύσει από κάπου. Ένιωθε απομονωμένος και ξεκίνησε να πίνει και λίγο παραπάνω. Αλλά ήταν μεγάλο στήριγμα η οικογένειά του, η τότε σύζυγός του Λίντα Μακάρτνεϊ, αλλά προφανώς και είναι πολύ δύσκολο, είναι τεράστια αλλαγή όταν από μέλος των Beatles ξαφνικά μένεις μόνος σου και δεν ξέρεις τι θα κάνεις παρακάτω. Αλλά ευτυχώς βρήκε το δρόμο του και προφανώς τον απολαμβάνουμε και μέχρι σήμερα, τον Paul McCartney. Αλλά αμέσως τώρα σας έχω Eurythmics, είναι το Sweet Dreams.

0: Αμέρικα, You Can Do Magic, 96,8 Velvet, μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. 9 και 10 Οκτωβρίου τώρα, Παρασκευή και Σάββατο, έχουμε το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας All Win Care, το οποίο μας καλεί να γίνουμε μέρος μιας μεγάλης αλυσίδας προσφοράς, αρκεί να γίνουμε είτε εθελοντές αιμοδότες, είτε να δώσουμε λίγο δείγμα από το σάλιο μας και να εγγραφούμε ως εθελοντές δότες μυελού των οστών. Είναι δύο οι δράσεις που θα γίνουν στην πόλη μας, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι στο Πολυτεχνείο του Απιθύτα και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στη Νέα Παραλία, ακριβώς πίσω από το Βασιλικό Θέατρο, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Αυτές οι δράσεις υλοποιούνται από το All Win Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life και τα νοσοκομεία Ιπποκράτιο και ΑΧΕΠΑ, αλλά και με την πολύτιμη στήριξη της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Σε λίγο, Jermaine Jackson, Pia Zadora, When the Rain Begins
1: το
0: to Fall.
1: Το ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της και τι δεν της έκανε.
3: Έπρεπε να χαπιέμαι.
2: Γκορόιδε, πήγε με την κολλητή της, πήγε με την αδελφή της, κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
6: Μιας γυναίκας που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτά τι να κάνει.
7: Τι να κάνει, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να φας.
2: Τι να κάνει.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.
1: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
11: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
12: Καλώς την.
13: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
12: Πού το κατάλαβες?
13: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
14: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη

0: εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin. Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
1: Εδώ είμαστε.
0: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
1: Εδώ είμαστε.
0: Θέλεις κουπονιά αγορών?
1: Εδώ είμαστε.
0: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
1: Εδώ είμαστε.
0: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου, και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
3: Have you met Kiko?
4: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?

0: Πόσο ωραία, Scorpions. Still loving you, λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η Χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο και μέχρι τις 5 θα είστε παρέα με Στέργιο Τσουρνάβα. Μέχρι και τις 8 παρέα με Πινελόπη Δαμιανίδου. 8 με 11 έρχεται ο Μάσιμο και 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα έχουμε Mellow Velvet. Εμείς τα λέμε αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
2: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο! Ας γελάσω!
3: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Η ώρα είναι 2. Nutra Mag Plus από την Nutravit Premium Brand. Ενέργεια και ισορροπία κάθε μέρα.
9: Nutra Mag Plus από την Nutravit. Μαγνήσιο υψηλής βιοδιαθεσιμότητας σε συνδυασμό με βιταμίνες B3, B6, B12, D3, βόρειο και ψευδάργυρο. Συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μυών και του νευρικού συστήματος, στη μείωση της κόπωσης και στον φυσιολογικό μεταβολισμό της ενέργειας. Nutra Mag Plus. Ενέργεια και ισορροπία με τη φροντίδα της Nutravit.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Και τώρα, ο Στέργιος Τσουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
12: Καλησπέρα σε όλη την παρέα των 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε σε ένα ηλιόλουστο μεσημέρι για να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα, απολαμβάνοντας τραγούδια που σίγουρα θα φτιάξουν τη διάθεσή μας. Είμαι ο Στέργιος Τσουρνάβας μέχρι και τις 5 εδώ. Πηγαίνουμε μαζί με Prince, Hathaway, U2, Simply Red. Θα ξεκινήσω με Laura Branigan, Self Control. Πολλούς χαιρετισμούς όπου και αν σας βρίσκω, μείνετε μαζί μου, θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Revival is Wish I Knew You, πρώτες μέρες του Οκτώβρη. Σχετικά ήρεμες κυλάνε. Βέβαια, ο μήνας αυτός θα έχει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα στην πορεία. Έτσι, έχουμε τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου, θα έχουμε την γιορτή του Αγίου Δημητρίου. Στις 17 ο νυχτερινός ημιμαραθώνιος στην πόλη. Ένας θεσμός τον οποίο τον έχει αγκαλιάσει η Θεσσαλονίκη και γι' αυτό άλλωστε κάθε χρόνο η συμμετοχή είναι τεράστια. 96,8 Velvet φυσικά θα βρίσκεται εκεί, στο νυχτερινό ημιμαραθώνιο. Και ακούμε τώρα Prince, είναι το Kiss, σε λίγο Hadaway, Fania Cannibals και ο Lenny Kravitz. We'll be right back.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Μεσημέρι στην πόλη με τη μουσική του Velvet, ο Lenny Kravitz, I Belong to You. Ο Lenny, ο οποίος είναι περιζήτητος όχι μόνο για τη μουσική του, αλλά και για το στυλ του γενικότερα. Δεν είναι τυχαίο ότι πάρα πολλές εταιρείες μόδας και όχι μόνο τον επιλέγουν συχνά πυκνά για φωτογραφίσεις και γενικότερα για να προωθεί τα προϊόντα τους. Συντομότατο το διαλυματάκι, επιστρέφω για Queen, Richard Marx και φοβερό ντουέτο Weekend με την Ariana Grande στον Velvet.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Διαβάζω ένα ωραίο άρθρο για τις σχέσεις, λέει, που μας έχουν πληγώσει. Πράγματα, λέει, που δεν πρέπει ποτέ να περιμένουμε από μια τέτοια σχέση. Στο νούμερο 1 είναι η συγγνώμη. Τι γίνεται όταν δεν έρχεται, παιδιά, τίποτα. Και να στην πει τη συγγνώμη δεν θα φύγει ο πόνος, να ξέρετε. Στο νούμερο 2, να γίνει ο άλλος αυτό που φανταζόμαστε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Δεν είμαι τίποτα, παιδιά, ναι.
2: Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανοησία και χάσιμο χρόνου από αυτή την επένδυση.
3: Ναι.
2: Και μην ακούσω μυρολατρικά ο έρωτας, και εγώ πιστεύω ότι θα γιατρέψω τον φόβο του και θα γίνουμε ένα, να δες, και θα κολλήσω.
3: Πάνε γράψεις το κρατικό, σε παρακαλώ, δώσε εξετάσεις.
2: Δεν παχαίνει, σου έχω πει το ηθοποιηλί και η οθόνη παχαίνει.
3: Θα κάνεις voice over σε comics.
2: Αυτό το ψάχνω, θέλω να κάνω σε παιδικά παραμύθια.
3: Μπράβο.
2: Αν με ακούει κάποιο παιδικό παραμύθι και θέλει να του κάνω voice over, να μου στείλει μήνυμα.
1: Πρωινό Velvet, ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
4: Όταν μας θυμάται, εμείς είμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
8: Μασούτης. Οικονομία. Και ελληνικά.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι.
13: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
14: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwin.
15: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
17: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Stevie Wonder, part-time lover στον 96,8 Velvet. Πιο πριν ακούσαμε Queen και ο Brian May, τον Queen, ο γνωστός κιθαρίστας, έκανε μια σημαντική δήλωση λέγοντας ότι πριν από κάποιους μήνες πήρα την απόφαση ότι δεν θέλω ξανά να βρεθώ σε περιοδεία. Οπότε, από ό,τι φαίνεται, τέλος οι περιοδίες για τους Queen μετά από πάρα πολλά χρόνια. Ο θρυλικός κιθαρίστας είπε ότι εντάξει, μετά από 40-50 χρόνια πλέον θέλω να χαρώ και λίγο τα εγγόνια μου. Οπότε θα ήμασταν ανοιχτοί στο να κάνουμε κάτι με τη βοήθεια της τεχνολογίας, όπως έκαναν προσφάτως οι ABBA. Αλλά από ό,τι φαίνεται, κανονική live συναυλία με Queen πλέον, τουλάχιστον σε περιοδία, πολύ δύσκολα.

0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
1: Ποιο ματς?
0: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Σκεφτείτε έναν φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι. Όσο πιο φρέσκο τον απολαμβάνεις, τόσο περισσότερα θρεπτικά στοιχεία κρατάει. Το ίδιο συμβαίνει και με το ελαιόλαδο. Γι' αυτό στην Τέρα Κρέτα ελαιοποιούμε μέσα σε 12 ώρες, ώστε να διατηρείται καλύτερα η γεύση, το άρωμα και τα πολύτιμα συστατικά του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου, όπως το αξίζει. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο. Πολύ.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα?
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά?
6: Ναι.
5: Και πιο ελαφριά?
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
7: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

Καλησπέρα σε όλη την παρέα των 96,8 Velvet, σε εσάς που ήρθατε τώρα στη συντροφιά μας. Είμαστε ακριβώς στις 3 και έχουμε άλλες 2 ώρες στη διάθεσή μας για πολλή μουσική. Έχω ετοιμάσει Bon Jovi, Cyndi Lauper, Teddy Swim, Singles, αλλά και τους Foreigner. Θα ακούσουμε τώρα δυνατά

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Χορεύοντας με Αβεντούρα στο 96,8 Velvet, είναι όμορφο να βλέπεις ιστορίες όπου πραγματικά οι άνθρωποι εκπληρώνουν τα όνειρά τους. Στα 69 του λοιπόν, ένας Καναδός, ο Mark Herbst, πήρε το ποδήλατό του και αποφάσισε να κάνει το γύρο του κόσμου για να μπει στο βιβλίο του ρεκόρ Guinness ως ο γυραιότερος άνθρωπος που το πραγματοποίησε. Και στα 69 του όντως κατάφερε να περάσει από 25 χώρες. Του πήρε κάτι λιγότερο από ένα χρόνο, 324 μέρες για την ακρίβεια. Το ταξίδι το ξεκίνησε από την Μπαγκόνγκ στην Ταϊλάνδη και εκεί επέστρεψε μετά από 324 μέρες. Ένα απίστευτο κατόρθωμα για τον ίδιο, ο οποίος έχει δώσει πολλές λεπτομέρειες για αυτό το απίθανο ταξίδι που πραγματοποίησε. Και αυτό που τον εντυπωσίασε είναι ότι άγνωστοι άνθρωποι πραγματικά έτσι ήταν εκεί για να τον βοηθήσουν σε ό,τι χρειαζόταν. Κάτι Κρου, I just died in your arms tonight.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Hotel California, ένα τραγούδι που βραβεύτηκε με Grammy, ένα τραγούδι που έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη κουβέντα εδώ και πάρα πολλά χρόνια για τη σημασία των στίχων του, και ένα τραγούδι που έχει υπολογιστεί ότι οι Eagles το έχουν ερμηνεύσει πάνω από 1000 φορές live στις συναυλίες τους. Φυσικά το απολαύσαμε στο 96,8 Velvet, εδώ μεταδίδουμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Κινησούλα βλέπω αυτή τη στιγμή στη Λεωφόρο Νίκης. Σε ό,τι αφορά στον περιφερειακό, λίγη κίνηση παραπάνω. Αν κατευθύνεστε προς δυτικά, θα βρείτε στα Κωνσταντινοπολίτικα. Αν κατευθύνεστε προς ανατολικά, στο Παπαγεωργίου και στο ύψος της Άνω Τούμπας. Συντομότατο διάλειμμα, επιστρέφω. Θα πάμε Ιταλία, θα ακούσουμε Whitney Houston αλλά και τους U2 στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
3: ναι,
2: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
3: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
4: Δεν μπορώ να σου κλείσω, ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
3: Το κάναμε αυτό τώρα, πάει.
2: Ναι.
3: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
5: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
3: Πας στα mail.
6: Είμαστε έτοιμοι, πάμε λίγο.
3: Μη σου πω και στο e-bagging μέσα.
2: Τι είναι αυτά, ρε, δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
3: Ναι, είναι δυνατόν να μας λες, πάνε στο προς και πάτε μια τελεία και θα δεις.
6: Too easy, baby.
3: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου, ξέρεις θα κάνω.
2: 3, 2, 1, πάμε.
3: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
2: Αλλά,
3: ναι.
2: Και μιλάμε για profit.
3: Σκοπός να μας πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
11: Είναι τρέλα, είναι γλύκα, είναι η φρουλίτα, μαρμελάδες φρουλίτα, με το ψωμί, τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά, με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά, από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης. Μαρμελάδες φρουλίτα, σκέτη γλύκα.
12: Νεφροί εκπέμπουν SOS, επαναλαμβάνω, νεφροί εκπέμπουν SOS, καρδιά σε κίνδυνο, λαμβάνεις.
13: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη σύμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
14: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
15: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου για Jacobs Flavors, τώρα μόνο 5,75.
14: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
16: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
17: Εδώ είμαστε!
16: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
17: Εδώ είμαστε!
16: Θέλεις κουπονιά αγορών?
17: Εδώ είμαστε!
16: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
17: Εδώ είμαστε!
16: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου, και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος.

0: ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Have you met Kiko?
2: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Χορεύοντας με τη Whitney Houston, αγώνα Dance with Somebody, και νομίζω ότι η βαλίτσα μου με κοιτάζει με παράπονο εδώ και μέρες από τη γωνία του δωματίου. Την κοιτάζω, την ξανακοιτάζω, μου λέει τι θα γίνει, θα πάμε πουθενά. Έχει και αυτή τα δίκια της, οπότε της έχω το καλύτερο νέο. Η Πράγα μας καλεί. Η Αιτζία λοιπόν πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη και είμαστε πανέτοιμοι να περπατήσουμε στην ξακουστή γέφυρα του Καρόλου, να δοκιμάσουμε την αυθεντική τσέχικη μπύρα και να χαθούμε στην ομορφιά της παλιάς πόλης. Κλείσε και εσύ τη θέση σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Συντομότατο διάλειμμα, άλλη μια ώρα μπροστά μας με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Επιστρέφω για την Pez Mod, James και Abba.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του μπατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μακής.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Euro Jackpot και...

0: μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Η ώρα είναι 4. Nutra Liver από την Nutravit Premium Brand. Φροντίδα από μέσα.
6: Νούτρα Λίβερ από την Ultravit. 25 δραστικά συστατικά με χολίνη που συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του ύπατος. Μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του οργανισμού. Νούτρα Λίβερ από την Ultravit. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
7: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Τελείω όλο το απόγευμα Τρίτη και εδώ είμαστε με τραγούδια που φτιάχνουν τη διάθεσή μα. Είμαστε Ρίκε Τουρνάβα, άλλα 60 λεπτά στη διάθεσή μα. Πολλού χαιρετισμού σε εσά που ήρθατε τώρα εδώ στην παρέα μα. Θα ακούσουμε Σακύρα, Σίλερ, Crowded House. Πρώτα όμω είναι ο Black. Everything is coming up, Roses.

Λόκα είναι η Σακύρα, όχι μία, όχι δύο, 13 συναυλίες συνολικά θα δώσει στη Μαδρίτη. Ήδη έχει κάνει αρκετές η Σακύρα και συνεχίζει λόγω της τεράστιας ζήτησης που υπάρχει στη Μαδρίτη για να δουν από κοντά την Σακύρα. Βέβαια η μεγάλη έκπληξη έγινε σε μία από αυτές, όπου πάνω στη σκηνή η Σακύρα ανέβασε και την Dua Lipa, που εμφανίστηκε έτσι εντελώς ξαφνικά σε μία έκπληξη που είχε ετοιμάσει η Σακύρα για τους θαυμαστές της, και έγινε χαμός βέβαια με Σακύρα και Dua Lipa πάνω στη σκηνή να ερμηνεύουν τραγούδια. Σίλα και Black Devotion είναι το Spacer, το ακούμε τώρα στον Velvet.

0: από το Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Οπότε λοιπόν, όπως γράφουν τα ρεπορτάζ στο εξωτερικό, τρέχει το project και είναι αρκετά πιθανό να δούμε Barbie νούμερο 2 στο μέλλον. Jennifer Lopez, Belinda Carlisle, μόλις επιστρέψω στον Velvet.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Διαβάζω ένα ωραίο άρθρο για τις σχέσεις, λέει, που μας έχουν πληγώσει. Πράγματα, λέει, που δεν πρέπει ποτέ να περιμένουμε από μια τέτοια σχέση. Στο νούμερο 1 είναι η συγγνώμη. Τι γίνεται όταν δεν έρχεται, παιδιά, τίποτα. Και να στην πει τη συγγνώμη, δεν θα φύγει ο πόνος, να ξέρετε. Στο νούμερο 2, να γίνει ο άλλος αυτό που φανταζόμαστε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Δεν είμαι τίποτα, παιδιά, ναι.
2: Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανοησία και χάσιμο χρόνου από αυτή την επένδυση.
3: Ναι.
2: Και μην ακούσω μυρολατρικά ο έρωτας, και εγώ πιστεύω ότι θα γιατρέψω τον φόβο του και θα γίνουμε ένα, να δες, και θα κολλήσω.
3: Πάνε γράψει το κρατικό, σε παρακαλώ, δώσε εξετάσεις.
2: Δεν παχαίνει, σου έχω πει, το ηθοποιηλί και η οθόνη παχαίνει.
3: Θα κάνεις voice over σε comics.
2: Αυτό το ψάχνω, θέλω να κάνω σε παιδικά παραμύθια.
3: Μπράβο.
2: Αν με ακούει κάποιο παιδικό παραμύθι και θέλει να του κάνω voice over, να μου στείλει μήνυμα.
1: Πρωινό Velvet, ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
4: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
5: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις κουπονιά αγορών?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
6: Εδώ είμαστε!
5: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου, και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Όταν μας θυμάτε, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310-411-577. Ρίζα Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
8: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
9: Πουθενά. Είμαι AI.
8: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
9: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
8: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
10: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
11: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
15: Και τώρα το contouring.
16: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers, όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
17: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα

περισσότερα classic hits. Your... 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: The Temple of the King με Rainbow. Να σας ευχαριστήσω που και σήμερα ήσασταν παρέα μου από τις 2 μέχρι και αυτή τη στιγμή. Είμαι ο Στέργιας Τουρνάβας. Εύχομαι το απόγευμα και το βράδυ σας να είναι εξαιρετικά σήμερα. Σε λίγο κοντά σας Πινελόπη Δαμιανίδου μέχρι και τις 8. Έπειτα 8 με 11 ακολουθεί ο Μάσιμο. Μείνετε λοιπόν εδώ και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Να περάσετε και καταπληκτικά σήμερα. Και εμείς τα λέμε πάλι αύριο εδώ 2 με 5 με ακόμη περισσότερα αγαπημένα τραγούδια. Γεια χαρά!
1: Mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
4: Καλώς την.
5: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
4: Πού το κατάλαβες?
5: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
6: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
7: Άλλες εποχές. Άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
8: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
9: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
1: Μαμά, μπαμπά, πεινάω!
10: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 2314-073-533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
11: Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε ένα φρέσκο μαγειρεμένο λαχταριστό γεύμα και πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει αυτό δίχως ένα γευστικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, αφού είναι αυτό που δίνει γεύση και άρωμα σε κάθε πιάτο μας. Γι' αυτό, στο δικό μας ελαιοποιείο, φροντίζουμε κάθε στάδιο της παραγωγής του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου Terra Creta, ώστε να φτάνει στο τραπέζι σας με πλούσια γεύση και άρωμα που κάνουν τη διαφορά σε κάθε συνταγή. Terra Creta, γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
13: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
14: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
16: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
16: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
17: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
18: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
19: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8.
20: 96,8 Velvet.
21: Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα στο απόγευμα Τρίτης 6 του Οκτωβρίου. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Ελπίζω να μου είστε πάρα πολύ καλά. Εγώ μία ζεσταίνομαι, μία κρυώνω. Σήμερα δεν ξέρω τι καιρός είναι αυτός. Τέλος πάντων, κοντομάνικο από μέσα, από πάνω μπουφανάκι, να είμαστε εντάξει. Πάμε να ξεκινήσουμε το πρώτο μας μέρος με Βολής και το Ροξάν. Σε λίγο ερχόμαστε με Michael Jackson και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Θα τα ακούσετε μόνο εδώ.

Τι εννοούμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακριβώς αυτό λοιπόν. Πάντα στο 96,8 Velvet. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Ελπίζω να μου είστε πάρα πολύ καλά σήμερα στο απόγευμα Τρίτης. Περιμένω εννοείται να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber. Ελάτε λίγο να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Να μου πείτε την καλησπέρα σας. Πού σας πετυχαίνω αυτή την ώρα. Τι γίνεται. Πώς πάει η ζωή σήμερα. Στο 6931-968-968. Εκεί τα λέμε μέχρι και τις 8. The final countdown για τη συνέχεια.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Everything but the girl και το Missing στο 96,8 Velvet. Τώρα λοιπόν λέγαμε με την Αναστασία από το πρωινό Velvet που έχει έρθει εδώ βολτίτσα ότι τα φασολάκια θέλουν ρε παιδί μου δίπλα τους ένα κιλό φέτα, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, μην μου απαντήσετε, ήταν ρητορική ερώτηση. Οπότε τι είναι η φέτα? Εννοείται η φέτα Βαλμά, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αν είστε από Βόρεια Ελλάδα σίγουρα έχετε μεγαλώσει με τα τυριά Βαλμά. Έχετε απολαύσει το μοναδικό κοφινάκι Βαλμά και ξέρετε να ξεχωρίζετε τη μοναδική τους γεύση, πραγματικά είναι υπέροχη. Και αν δεν είστε από τη Βόρεια Ελλάδα, βέβαια, είναι η ώρα να ανακαλύψετε κι εσείς τα τυριά Βαλμά. Τα τυριά από την ορεινή Χαλκιδική, που 60 χρόνια τώρα είναι τα αγαπημένα τυριά της Βόρειας Ελλάδας. Και επειδή υπάρχουν συγκεκριμένα φαγητά που χωρίς φέτα δεν τρώγονται, όπως είναι τα φασολάκια, καλή ώρα, νομίζω ότι πρέπει να τρέξετε να πάρετε φετούλα Βαλμά, που είναι ό,τι καλύτερο.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
3: Μαμά!
2: Το φαντάζεστε αυτό?
4: Εγώ το φαντάζομαι.
2: Μιλάει λίγο πολύ και τα φασολάκια.
3: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι, ούτε μαγειρικούλα.
2: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
3: Πολύ ωραία.
2: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
5: Ερώτημα.
2: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
6: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
2: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
3: Τι θες να πεις, μάνα?
2: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και.
7: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
2: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
8: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζει μαζί μου.
4: Το, γιατί δεν το βάζει στο παιχνίδι?
2: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
9: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
2: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού μετά τη συμπεθέρια.
9: Τι λες, μάνα?
2: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
3: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλεις.
2: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμείς, αυτή είναι ζών. Θα το μάθει στην εκκλησία.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
10: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
11: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vehro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
10: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
11: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
10: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
11: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vehro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
10: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
12: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μια κουταλιά μέλι κυψέλη κάθε πρωί θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
14: Μέλι κυψέλη.

0: από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.

0: La Isla Bonita και η Madonna στον 96,8 Velvet. Να σας πω πολύ μεγάλη προσοχή. Έχει βγει και σχετική ανακοίνωση, βλέπω, από την ελληνική αστυνομία. Λαμβάνουμε μάλλον όλοι, σε κάποια φάση μπορεί, ένα μήνυμα που είναι τελείως απάτη από το GovCar, υποτίθεται ότι είναι ο αποστολέας του, το οποίο λέει ουσιαστικά ότι έχει έρθει κάποια κλίση για παραβίαση του οχήματός μας με 10 ευρώ, η οποία μπορεί να αυξηθεί στα 150 ευρώ εάν δεν πληρωθεί εντός προθεσμίας. Οπότε να προσέχετε, γιατί όλα αυτά τα μηνύματα γενικά είναι έτσι πολύ επικίνδυνα. Σε λίγο ερχόμαστε για το δεύτερο μας μέρος, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω!
1: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
8: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
9: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι.
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
9: Και τελείως άγνωστοι.
12: Πολλά, σενιόρ Μακής.
9: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
13: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
14: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
16: Εδώ είμαστε.
15: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
16: Εδώ είμαστε.
15: Θέλεις κουπονιά αγορών?
16: Εδώ είμαστε.
15: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
16: Εδώ είμαστε.
15: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
18: Η ώρα είναι 6. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Καθημερινή φροντίδα για τον οργανισμό.
19: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
20: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Είμαστε και πάλι πίσω λοιπόν στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα. Απόγευμα 3ης 6 του Οκτωβρίου. Χαρά Θεού εντωμεταξύ και έξω. Πάρα πολύ ωραίος ο καιρός. Ό,τι πρέπει για ένα καφεδάκι απογευματινό, αν δεν είστε στη δουλειά. Εμείς είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 8. Πινελόπη Δαμιανίδου πίσω από το μικρόφωνο. Φύγαμε για Survivor και το Burning Heart. Σε λιγάκι ερχόμαστε με Σερ. Αμέσως πιο μετά Brian Ferry. Και πάντα τι, τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Set fire to the rain και η Adele στο 96,8 Velvet. Λοιπόν, τι διαβάζω τώρα για το ChatGPT και την OpenAI. Θα βάλει, λέει, ιδατογράφημα σε κείμενα που φτιάχνει η ίδια η εφαρμογή. Με σκοπό, λέει, στην ουσία να φαίνεται ότι το έχει πάρει από εκεί, τέλος πάντων, με copy-paste. Αλλά λέει ότι θα βάλει και όρια σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν, ας πούμε, εσύ πας και αντικαταστήσεις μόλις το 10% των λέξεων με συνώνυμα, αυτόματα θα ρίξει το ποσοστό ανίχνευσης από περίπου 92% στο 66%. Okay, εντάξει, γενικά ψάχνουν πάρα πολλούς τρόπους να βρουν αν είναι όντως τεχνητή νοημοσύνη το κείμενο, η φωτογραφία ή τα βίντεο. Οπότε σιγά σιγά προσπαθούν να το μειώσουν όλο αυτό. 6931-968-968 είναι το Viber μας. Εκεί τα λέμε μέχρι και τις 8 και φύγαμε για Bon Jovi.

0: Caribbean Queen, Billy Ocean στον 96,8 Velvet. Σκέφτομαι από χθες το βράδυ. Βλέπω κάτι βιντεάκια με λαζανάκια και συνταγές και λέω: αχ, τι με έχει βρει. Αύριο το βράδυ, δηλαδή σήμερα, θα καθίσω στο σπιτάκι μου. Γιατί δεν θες και πάρα πολλά το βράδυ. Ένα ωραίο ζυμαρικό με μια ωραία playlist που εντάξει, την έχουμε εμείς αυτή από το Velvet. Λίγο ελαιόλαδο φρεσκοτριμμένο, πιπεράκι, μπόλικη παρμεζάνα. Και μια μικρή αλλαγή που θα έκανα εγώ, να ξέρετε, είναι το Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά και 60% λιγότερα σάκχαρα και πλέον προϊόν της χρονιάς 2026 μέσα από την επιλογή 3.200 ανθρώπων και κάτι που τα κάνει πραγματικά μοναδικά. Είναι τα μόνα με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη και ανάλογα με το mood της συνταγής εσείς μπορείτε να βάλετε σπαγκέτι, λαζανάκια, καλή ώρα, εγώ αυτά θα βάλω σίγουρα γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ, κρυθαράκι ή πένες. Το soundtrack το βάζουμε εμείς από το 96,8 Velvet. Εσείς λίγο νεράκι να βράσει και είστε πανέτοιμοι. Καλή όρεξη από εμένα.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Διαβάζω ένα ωραίο άρθρο για τις σχέσεις, λέει, που μας έχουν πληγώσει. Πράγματα, λέει, που δεν πρέπει ποτέ να περιμένουμε από μια τέτοια σχέση. Στο νούμερο 1 είναι η συγγνώμη. Τι γίνεται όταν δεν έρχεται, παιδιά, τίποτα. Και ας την πει τη συγγνώμη, δεν θα φύγει ο πόνος, να ξέρετε. Στο νούμερο 2, να γίνει ο

0: Ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
4: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη σύμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
5: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες να φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Σάντρα και το Μαρία Μαγδαλένα στο 96,8 Velvet. Σημάδια λέει που δείχνουν ότι κάποιος ή κάποια σου κρύβει τα πραγματικά του συναισθήματα. Το πρώτο είναι ότι δείχνει ήρεμος, αλλά η ατμόσφαιρα γύρω του είναι ηλεκτρισμένη, που λέει και η Ανούλα. Χαμογελάει ακόμα και όταν νιώθει φανερά άβολα. Εκτρέπει τη συζήτηση με χιούμορ μόλις τα πράγματα σοβαρέψουν. Δεν μου αρέσει και εμένα αυτό καθόλου. Ξεσπάει υπερβολικά για ασήμαντες αφορμές. Εξαφανίζεται μόλις το κλίμα φορτιστεί. Γίνεται αμυντικός ή αμυντική με το παραμικρό και εκνευρίζεται εύκολα με μικρές καθημερινές αναποδιές. Οπότε τι κάνεις εκεί? Μάλλον προσπαθείς να κάνεις μία κουβέντα εφόλης της ύλης, κάπως. Δεν ξέρω πώς το πετυχαίνεις ακριβώς. Σε λίγο ερχόμαστε για το τρίτο μας μέρος. Πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8. Μείνετε εδώ.
1: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
2: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Isomat Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Isomat Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Isomat Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
9: Ναι.
8: Και πιο ελαφριά.
9: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
10: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
11: Καλώς την.
12: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
11: Πού το κατάλαβες?
12: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
13: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
14: Γεια σας. Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι!
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστοι!
17: Πολλά, σενιόρ Μακής!
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
18: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot! 120 εκατομμύρια ευρώ! Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
19: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Have you met Kiko? Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
21: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.

0: 20,8 Velvet.
1: 96,8 Velvet, λοιπόν. Εδώ είμαστε και σήμερα στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος. Πινελόπη Δαμιανίδη στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα. Twisting My Sobriety για το ξεκίνημά μας. Σε λίγο R.E.M. Αμέσως πιο μετά Bob Marley και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τα ακούτε μόνο εδώ.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head στο 96,8 Velvet. Αυτό που δεν μπορώ να βγάλω από το μυαλό μου είναι αυτή η είδηση που διάβασα για το Τόκιο. Ότι γίνεται, λέει, ο πιο ξεκούραστος διαγωνισμός. Σου δίνουν 11.000 ευρώ αν κοιμηθείς καλύτερα από τους άλλους. Τι γίνεται δηλαδή, ξαπλώνεις εσύ τώρα, είναι εκεί δεν ξέρω πόσα άτομα. Και βάζουν, λέει, αισθητήρες ύπνου. Mat Race λέγεται ο διαγωνισμός. Γίνεται από εταιρεία στρωμάτων και είδη ύπνου. Και στην ουσία μετρούν αν κοιμάσαι καλά. Και όποιος, λέει, κοιμηθεί καλύτερα, του δίνουν πάνω από 11.000 ευρώ. Δηλαδή, σκέψου τώρα. Και για 90 λεπτά έτσι. Δεν είναι ότι πρέπει να κοιμάσαι για ώρες ολόκληρες. Ό,τι καλύτερο. Θέλω να πάω τώρα. 6931-968-968. Σας περιμένω στο Viber πάντα μέχρι και τις 8. Και φύγαμε για το Σάμπα και το Dancing Queen. Τώρα στον Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: I totally miss you και Bad Boys Blue στο 96,8 Velvet. Λοιπόν, ανακάλυψα μόλις γιατί η Σακύρα είναι τόσο θεά. Γυμνάζεται, λέει, 6 φορές την εβδομάδα. Αυτό είναι το κόλπο, 100%. Συνδυάζει, λέει, η γυμνάστριά της διαφορετικούς τύπους άσκησης ώστε να αποφεύγει τη μονοτονία και να δουλεύει διαφορετικές ικανότητες. Αλλά τι με ξεκλείδωσε εμένα πάρα πολύ. Χρειάζεται, λέει, να συνδέεται καθημερινά με το σώμα της για να παραμένει ψυχικά ισορροπημένη και χαρούμενη. Άκου τώρα, και εμείς ένα σούπερ μάρκετ έχουμε να πάμε και μόνο στη σκέψη γινόμαστε πτώματα. Δηλαδή, τι να πω. Μπράβο στη Σακύρα. Νομίζω πρέπει λίγο να ακολουθήσουμε αυτό το πρόγραμμα. Όχι 6 φορές την εβδομάδα, αλλά 2-3, ρε παιδί μου, μέχρι εκεί. Μια ισορροπία. George Michael σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8. Μείνετε εδώ.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Το ήξερες εσύ και εσείς που
3: ναι,
2: ακούτε
3: ναι, ναι.
2: Ότι το πολύ καστρό, κάτσε να δω από ποια μεριά
3: Κίκης.
2: Πάει. Ναι, δεν είναι σαν το ωραίο καστρό. Έχω μια βάφτιση την Κυριακή και μου λέει είναι στο πολύ καστρό. Λέω τέλεια, θα πω και το μαργαρίτη, μήπως πίνω ένα καφέ. Δεν είναι. Είναι Κυλκής. Δεν το περίμενες από μένα που μέχρι πρόπερς νόμιζα ότι Σύνδος είναι νησί. Να νομίζω ότι το Πολύκαστρο είναι δίπλα στο Ρεόκαστρο. Σε παρακαλώ πολύ.
4: Μαμά, μπαμπά, πεινάω.
5: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 23 14 0 73 533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομά.
8: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
8: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
9: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
12: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
13: Μασούτης. Οικονομικά.

0: Ελληνικά.
1: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις κουπονιά αγορών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
2: Εδώ είμαστε!
1: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
4: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε δύο από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.

περισσότερα classic hits. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Every Time στο 96,8 Velvet, στα 56 λεπτά μετά από τις 7. Όπως καταλαβαίνετε, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, το απόγευμα Τρίτης. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο, μέχρι και τώρα ευχαριστώ πολύ πολύ που ήσασταν εδώ. Άλλο ένα απογευματάκι. Ο Μάσιμο θα ακολουθήσει στην παρέα σας μέχρι και τις 11 με μία μικρή καθυστέρηση, γιατί από ό,τι μου είπε έχει πολλή κίνηση στην Εγνατία, έχει μία πορεία. Οπότε να ξέρετε κι εσείς, προσέξτε λίγο αν πηγαίνετε προς το κέντρο. Αυτά λοιπόν, αύριο τα ξαναλέμε στις 5 ακριβώς. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά και καλό μας βράδυ.
1: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
4: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα αποδοατά πια ΣΕΠ. Μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your Choice. Τροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
7: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
12: Η ώρα είναι 8. Μια χορηγία της Nutravit Premium Brand. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
13: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
14: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Και τώρα, ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Somebody that I used to know, Gautier, είναι αγαπημένο και το άκουσε στο 96,8 Velvet, με την θερμοκρασία να πέφτει στους 11 τις πρωινές ώρες από ό,τι βλέπω, ενώ η Τετάρτη θα είναι για καδάτη και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα στη Γιωβάνα, πολύ ωραίο όνομα, που γυρίζει από το σούπερ μάρκετ και ακούει 96,8 Velvet και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968, παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Errol Brown, Emma Lynn, στον 96,8 Velvet παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Errol Brown, ο οποίος ήταν ο lead singer των Hot Chocolate, και ένα τραγούδι το οποίο έχει το όνομα της μητέρας του, η οποία αυτοκτόνησε σε πολύ μικρή ηλικία, και όπως έχει δηλώσει ο ίδιος πάρα πολλές φορές σε διάφορες συνεντεύξεις, το συγκεκριμένο τραγούδι όπως και το συγκεκριμένο όνομα έχουν πάρα μα πάρα πολύ μεγάλη σημασία και αξία για αυτόν. Σύντομο break αμέσως τώρα και επανέρχομαι στον 96,8 Velvet με Beatle Medley και Time of My Life.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Διαβάζω ένα ωραίο άρθρο για τις σχέσεις, λέει, που μας έχουν πληγώσει. Πράγματα, λέει, που δεν πρέπει ποτέ να περιμένουμε από μια τέτοια σχέση. Στο νούμερο 1 είναι η συγγνώμη. Τι γίνεται όταν δεν έρχεται, παιδιά, τίποτα. Και να στην πει τη συγγνώμη δεν θα φύγει ο πόνος, να ξέρετε. Στο νούμερο 2, να γίνει ο άλλος αυτό που φανταζόμαστε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Δεν είμαι τίποτα, παιδιά, ναι.
2: Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανοησία και χάσιμο χρόνου από αυτή την επένδυση.
3: Ναι.
2: Και μην ακούσω μυρολατρικά ο έρωτας, και εγώ πιστεύω ότι θα γιατρέψω τον φόβο του και θα γίνουμε ένα, να δες, και θα κολλήσω.
3: Πάνε γράψει το κρατικό, σε παρακαλώ, δώσε εξετάσεις.
2: Δεν είπα παχαίνι σου, έχω πει το ηθοποιηλί και η οθόνη παχαίνι.
3: Θα κάνεις voice over σε κόμικς.
2: Αυτό το ψάχνω, θέλω να κάνω σε παιδικά παραμύθια.
3: Μπράβο.
2: Αν με ακούει κάποιο παιδικό παραμύθι και θέλει να του κάνω voice over, να μου στείλει μήνυμα.
1: Πρωινό Velvet, ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούντζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.

Hot stuff, Donna Summer, λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας των 96,8 Velvet. Και αν εκεί που κάθεστε τώρα, χαλαρή στο σαλόνι του σπιτιού σας, σας πέσει από ατύχημα ένας δορυφόρος σχεδόν στο κεφάλι, δικαιούστε αποζημίωση από την ίδια την Άσα ή από όποια αντίστοιχη υπηρεσία έχει τον δορυφόρο στην ιδιοκτησία της. Το νομικό πλαίσιο που είναι παγκόσμιο υπάρχει, ok. Και πρόσφατα μια οικογένεια στην Φλόριδα διεκδίκησε 80.000 δολάρια για ζημιές που προκάλεσε μια διαστημική μπαταρία που έπεσε στη στέγη του σπιτιού της.

0: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: το Velvet.
1: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέμε Μάσιμο στο 96,8 Velvet και συνεχίζουμε με Black Wonderful Life. Αλιζέ μου, Αλολίτα, Romantic, Talking in Your Sleep. Φυσικά στο Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Ριάννα Αμπρέλα στο 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και την Ριάννα να δηλώνει πλέον επίσημα πως έχει σπάσει τον κώδικα, όπως είπε, και ξέρει ακριβώς τι πρέπει να περιέχει το καινούριο της άλμπουμ με θεωρητικό τίτλο R9. Οι φαν της φυσικά πλέον έχουν ενθουσιαστεί γιατί ξέρουν πως είναι μέσα στο στούντιο και μιλάνε πλέον για παραγωγή και όχι κάτι το οποίο είναι στα σχέδια, και περιμένουν πως και πως να μάθουν περισσότερα για την κυκλοφορία του πρώτου σίγκλ αλλά και ολόκληρου του άλμπουμ.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Κριστίνα Αγγιλέρα, Gina in the Bottle στο 96,8 Velvet που έζησε και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Με την Εγγραντία να έχει καθαρίσει από τα 100-200 άτομα που αποφάσισαν να διαμαρτυρηθούν για κάτι. Who knows? Και φυσικά να ταλαιπωρήσουν όλους εμάς τους υπόλοιπους που θέλαμε να πάμε στις δουλειές μας και αργήσαμε λιγάκι. Anyway, Ελλάδα, αυτή είναι η κατάσταση. Τι να κάνουμε. Απλά μαθαίνουμε να ζούμε και να προσαρμοζόμαστε. Σύντομο break αμέσως τώρα και επιστρέφω με Boston και More Than a Feeling. Φυσικά στο 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Θα μου θυμίζει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, πού είναι η επανομή. Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
3: Έλα, ρε, δεν το ξέρω εγώ αυτό.
2: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
3: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά.
2: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
4: Απόψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι.
2: Λέει, ξέρεις πόσο καλύτερα θα νιώσεις μετά?
5: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Λοιπόν,
6: πληρώνεις γι' αυτό?
2: Ναι, είτε πληρώνεις 35 ευρώ.
6: Ω Παναγία.
2: Το άτομο.
6: Και μιλάμε για πράφετ.
2: Έτσι κι εγώ αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να...
7: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7. 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

Bon Jovi, You Give Love Bad Name, λίγο πριν το τέλος και τη δεύτερη ώρα των 96,8 Velvet, παρέα με το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας All Win Care, που διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφές νέων εθελοντών δοτών μυελίου των οστών. 9 Οκτωβρίου στην Πολυτεχνική Σχολή 10 με 1, 10 Οκτωβρίου πίσω από το Βασιλικό Θέατρο 10 με 6 το απόγευμα, και εσύ απλά δίνεις αίμα ή ένα δείγμα σάλιου για να εγγραφείς στο Μητρό. Με την υποστήριξη του Ιπποκρατίου, του ΑΧΕΠΑ, του ΑΠΙΘΙΤΑ, του Blood, του Choose Life και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Σύντομο περίκα αμέσως μετά, θα ακούσουμε όμως και 10 Sharp You και επιστρέφουμε 60 λεπτά non-stop παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, φυσικά στο 96,8 Velvet.

0: ώρα είναι 10. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit Premium Brand. Πνευματική διάβγεια για κάθε μέρα.
1: Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
0: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Είναι αγαπημένα, τα ακούς εδώ στο 96,8 Velvet και εμείς συνεχίζουμε μέχρι τις 11 non-stop με επιτυχίες που θέλεις να ακούσεις και φυσικά παίζουν μόνο για σένα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Συνενετική πολυγαμία, φανταστείτε, λέει πολλές σχέσεις ταυτόχρονα.
3: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
2: Πώς διαχειρίζομαι τη ζήλια? Πώς εκφράζω τις ανάγκες μου χωρίς να πληγώσω κανέναν από τους άλλους? Αυτές οι δυσκολίες μπορεί να είναι έντονες, αλλά οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία αυτογνωσίας. Δηλαδή έρχεσαι και αγγίζεις βαθύτερα παιδεία μέσα σου.
4: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
0: Μάλιστα.
2: Επειδή μαμάς παντού. Επειδή μαμάς παντού.
0: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
5: Έχω οδηγηθεί στην παραφροσύνη, δεν ξέρω τι να πω.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις

Κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Είναι το βράδυ της Τρίτης, παρέα με 96,8 Velvet. Είμαι ο Μάσιμο και εμείς πλέον τα λέμε αύριο, Τετάρτη, λίγο μετά τις 8, παρέα όπως κάθε μέρα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και κλείνω με την προσωπική ανάπτυξη μέσα στη σχέση, γιατί υπάρχουν δυσκολίες στην αποδοχή και στην έλλειψη υποστήριξης.
2: Μάλιστα. Φίλες και φίλοι, έφτασε τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
1: Μα γιατί βρε Μάρθα, η συνεννητική πολυγαμία είναι μια πολύ παραδοσιακή μορφή σχέσεων, ναι, στη, ναι, Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες πόλεις.
3: Είναι στην κατηγορία wait for it.
1: Εδώ στη Θεσσαλονίκη όλοι είμαστε με όλους.
4: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
1: Δεν ρωτούσες και εμάς, να ξέρεις.
5: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Οι άνθρωποι που επιλέγουν, λέει, τη συνεννητική πολυγαμία αντιμετωπίζουν κοινωνικές δυσκολίες. Δηλαδή, είσαι σε ένα καφέ, περνάει άλλη. Ω, Αναστασάκη, νόμιζες είσαι σήμερα.
6: Με κάνει και αισθάνομαι πάρα πολύ άβολα, παιδιά, αυτό.
1: Όχι, σήμερα είναι η Ελένη. Εγώ ήμουν χθες.
7: Αυτά που λέτε συνέβησαν σε ένα εναλλακτικό σύμπαν, όχι σε αυτό που ζούμε.
1: Νόμιζα ότι πήγε στην Κατερίνα χθες. Όχι, Βρεϊρό. Εγώ ήμουν. Η Κατερίνα είναι το σουκού, θα φύγουνε. Α, αυτό το σουκού είναι που θα λείπει. Ναι, πες και τις άλλες να μαζευτούμε σπίτι μου για σπρίτς.
8: Τι σενάριο είναι αυτό.
0: Τι πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

0: Η ώρα είναι 12. Nutra Mag Plus από την Nutravit Premium Brand. Η δύναμη του μαγνησίου για κάθε μέρα.
1: Nutra Mag Plus από την Nutravit με 400 mg στοιχειακού μαγνησίου από κεντρικό μαγνήσιο. Βιταμίνες B3, B6, B12 και D3, βόρειο και ψευδάργυρο. Μια ολοκληρωμένη σύνθεση που συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μυών και του νευρικού συστήματος και στη μείωση της κούρασης. Nutra Mag Plus από την Nutravit. Ενέργεια και ισορροπία με τη δύναμη του μαγνησίου.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Και τώρα, Mellow Velvet, στον 96,8 Velvet.

0: Thanks.
1: Mellow Velvet. Κάθε βράδυ στις 11. Στον 96,8 Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

περισσότερα Classic Hits. Listen to your heart. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox 67 οθόνες την ιστορία της και τι δεν της έκανε.
2: Έπρεπε να χαπιεί.
1: Γκορόιδε, πήγε με την κολλητή της, πήγε με την αδελφή της, κάνει ναρκωτικά.
3: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
4: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
3: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
1: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
5: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
1: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτάς τι να κάνεις.
5: Τι να κάνεις, ναι.
1: Μακαρόνια με κοιμά.
6: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να πας.
1: Τι να κάνεις.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.